0: Nova Radio News Today.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι να σε ξεχάσω.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου, δε τα

οθόνη. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

ακραία ύψη σου, αλόγιστα πέτας. Τα αστέρια που πολύ τα πας, φτιαγμένα από χώμα. Εσύ δεν βλέπεις τελικά

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει όταν λες τη μέρα νύχτα και το γελίο.

0: 31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Νόβα 9.31.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: www.novaradio.gr. Nova Radio.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
4: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Nova 9:31. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap. Παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου. Και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81-130 και 6984-613-795. Ξάντη.
13: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί
12: είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
15: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
3: Επίθεση

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
5: Με την υποστήριξη του Nova 931.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
10: Nova 931.
11: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
9: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
11: Νόβα 9.31.
6: Νόβα 9.31. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
11: Νόβα Radio News Today.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy,
0: αναγκατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην

0: αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: EcoGreen Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
8: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
8: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
9: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
10: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 9.
11: Νόβα 9:31.
12: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Γνωρίζοντας την Ευρωπαϊκή

0: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεύτερη Κυριακή της περιήγησής μας στη μουσική του 19ου αιώνα με τον κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο, μουσικό θεολόγο, να μας εξιστορεί αυτήν την πολύ ωραία αφήγηση των ήχων της εποχής εκείνης. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν πολύ ωραία η προηγούμενη μας συνάντηση, η προηγούμενη μας Κυριακή, διότι για κάθε είδος που μας αναφέρατε είχαμε και τον αντίστοιχο ήχο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Να πάμε αντίστροφα σήμερα. Ξεκινάμε με την τάση της Ευρώπης καθώς διανύουμε τον 19ο αιώνα. Με το τι παίζει η Ευρώπη δηλαδή, ποια είναι τα σουξέ ας πούμε, επιλέγετε εσείς μια περίοδο και στη συνέχεια θα μας βάλετε στην ελλαδική πραγματικότητα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με το ρομαντισμό πάντα, δεν το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Έχουμε να κάνουμε αυτό το μεγάλο κίνημα το οποίο επηρεάζει τα πάντα, ακόμα και την θρησκεία. Μην ξεχνάμε, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι ο Χριστός του Τζεφιρέλη, ο Ρόμπερτ Πάουελ στο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, είναι ο ρομαντικός Χριστός του 19ου αιώνα. Έτσι πλάθεται η μορφή του από τους ρομαντικούς ζωγράφους και όχι μόνο τον 19ου αιώνα.
0: Ωραία, πολύ ωραία παρατήρηση αυτή.
1: Έχει ενδιαφέρον, ναι. Γιατί αυτό αρδεύει όλη την τέχνη της εποχής εκείνης. Λοιπόν, έτσι έχουμε και βέβαια στην μουσική. Έχουμε πάρα πολλά είδη τα οποία θεραπεύονται. Έχουμε την όπερα, έχουμε λειτουργία, πάντα γράφονται λειτουργίες, δηλαδή με βάση τη λατινική έτσι, παράδοση. Έχουμε έργα για φωνή και πιάνο, έχουμε τη συμφωνία πάντοτε, έχουμε το κονσέρτο, έχουμε τη σονάτα, έχουμε τη μουσική δωματίου κουαρτέτα εγχόρδων, έχουμε συμφωνικά ποίηματα, έχουμε μικρά έργα για πιάνο και βέβαια, κοιτάξτε, εδώ έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον, επειδή είχαμε αναφερθεί έτσι λίγο στις εθνικές μουσικές σχολές, όπως τα εθνικά κράτη το 19ο αιώνα, η διεύρυνση της τονικότητας, δηλαδή εκεί που είχαμε μείζωνα και ελάσσωνα τρόπο, έχουμε πλέον και το χρωματικισμό. Έχουμε δηλαδή ένα παραδοσιακό χρώμα, να το πούμε έτσι πολύ απλά, το οποίο μπαίνει πλέον, ενσωματώνεται στις δημιουργίες όλων. Έχουμε ας πούμε ανθρώπους οι οποίοι, όπως ο Ντεμπισί και ο Ραβέλ, οι οποίοι τι κάνουν, σπουδάζουν μουσικούς πολιτισμούς έξω από την Ευρώπη. Λαϊκούς πολιτισμούς ακόμα και από την Αφρική, ακόμα και από την Ασία και παίρνουν διάφορα πράγματα από εκεί. Είτε είναι μια κλίμακα, είτε είναι η μουσική κλίμακα εννοώ, είτε είναι μια νότα που τους κάνει μεγάλη εντύπωση. Και αυτό προσπαθούν να την ενσωματώσουν μέσα στα έργα τους σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ανάλογα με τις επιδιώξεις τους κάθε φορά. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ρομαντισμό ο οποίος έχει έντονο χρώμα εθνικό και βέβαια την εποχή εκείνη έχουμε και την αναγέννηση, δηλαδή παίζονται και τα έργα της αναγέννησης, αρχίζεται να γίνεται και αυτή η εργασία. Δηλαδή οι πρωτογενέστερες μουσικές βρίσκουν την θέση τους σιγά σιγά, δηλαδή και στα μεγάλα θέατρα της Ευρώπης. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Υπάρχουν Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής συνθέτες ή και συνθέτριες, ξέρετε, έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το 19ο αιώνα αρχίζουμε σιγά σιγά και η Ευρώπη να αναδεικνύει γυναίκες συνθέτριες. Που δεν τις ξέρουμε. Ξέρουμε τον Μπετόβεν, ξέρουμε και τα αυτά, ξέρουμε τον Γκούσταφ Μάλερ, αλλά δεν ξέρουμε τη γυναίκα του, την Άλμα Μάλερ, η οποία ήταν και αυτή συνθέτρια. Και έχει γράψει πολλά έργα, κυρίως για φωνή και πιάνο. Άρα έχουμε μία σειρά συνθετριών. Και εδώ τώρα θέλω να μνημονεύσω μια ιδιαίτερη περίπτωση, την οποία μας ανέδειξε ένας μακαρίτης μουσικολόγος, ο Γεώργιος Κωνστάντζος, που είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με τον 19ο αιώνα, την Μαριό Φωσκαρίνα Δαμασκίνου, 1850-1921, η οποία, τι ήταν αυτή, ήτανε μια γυναίκα η οποία γεννήθηκε και έζησε στο Παρίσι, καταγόταν από την Κέρκυρα, φυσικά πάντα, με προσφορά η οικογένειά της στην Επανάσταση του 1921. Σπούδασε κοντά στους καλύτερους δασκάλους, ήτανε στην αφρόκρεμα της παρισινής κοινωνίας και είχε δημιουργήσει ένα έργο μικρό μεν, αλλά πολύ σεβαστό την εποχή εκείνη, χωρίς βέβαια βιοποριστικά ή άλλα κινήτρα, μόνο και μόνο από αγάπη στη μουσική.
0: Σπουδάζει, να φανταστώ, γεννηθήσα το 50, το 1850, σπουδάζει το 1870
1: στο Παρίσι. Όλα στο Παρίσι. Ναι, ναι. Αυτή δεν ξέρουμε αν έρθει στην Ελλάδα ποτέ. Έτσι. Άρα τι έχουμε από αυτήν. Έχουμε κάτι πολύ συγκινητικό, ξέρετε. Ο Ουγκό, ο Βίκτορ Ουγκό, γιατί μην ξεχνάμε ότι παράλληλα, νομίζω το έχετε διαπραγματευτεί σε άλλες εκπομπές αυτό, δηλαδή τα μεγάλα πνεύματα στη λογοτεχνία και στην ποιήση του 19ου αιώνα.
0: Έχετε δίκιο, έχει προηγηθεί εκπομπή για τη λογοτεχνία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ όμως αρχίζει η σύμπραξη λογοτεχνίας και ποιήσης και μουσικής. Ο Ουγκό γράφει λοιπόν το παιδί, L'Enfant, το παιδί που είναι ένα έργο εμπνευσμένο από τη σφαγή της Χίου. Έτσι. Όπως ο Δελοκουρά έκανε τον πίνακα αυτόν. Και έχουμε λοιπόν αυτή η γυναίκα, η Μαριό Φωσκαρίνα Δαμασκηνού, μελοποιεί το γαλλικό κείμενο του Ουγκό για να δώσει μεγάλη διάσταση. Έχει τελειώσει η Επανάσταση. Έχουμε δεύτερο ελληνικό κράτος πλέον, έτσι. Αλλά το κάνει. Γιατί στο όνομα ακριβώς των αγώνων του ελληνικού έθνους που οι Γάλλοι πολύ ενστερνίστηκαν με διάφορους τρόπους το 19ο αιώνα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε αυτό το κομμάτι. Πραγματικά είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι, το οποίο δεν ακούγεται συχνά. Στα γαλλικά, με την Δάφνη Πανουργιά στο τραγούδι και τον Χρήστο Μαρίνο στο πιάνο.

0: Ήθελα να πούμε, κύριε Πρωτοσάλτε, επίσης ότι λόγω της ανάπτυξης του εμπορίου, κυρίως με τη σταφίδα από την Πάτρα κτλ., έχουμε πολλές επαφές με τη Δύση μοιραία. Έτσι έχουμε ένα γεγονός πολύ ενδιαφέρον γύρω στο 1870, που είναι η λεγόμενη εισαγωγή της εκκλησιαστικής πολυφωνίας στη λατρεία. Μέχρι τότε στην εκκλησία όλα ήταν βυζαντινά, με τον τρόπο που ήξεραν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Ξαφνικά έρχονται οι αστεί και λένε πολύ ωραία, επηρεασμένοι όχι μόνο από την πολυφωνία της Δυτικής Εκκλησίας, αλλά κυρίως, είναι ενδιαφέρον αυτό, από τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, της Βιέννης, της Τεργέστης, της Βενετίας, οι οποίες ήταν ακμάζουσες στην εποχή εκείνη, υπήρχαν χρήματα και τις χοροδίες αυτές τις πολυφωνικές και τους συνθέτες τους χορηγούσαν εύποροι ευπατρίδες. Αυτή ήταν η λογική. Το ίδιο σημαίνει και εδώ. Έρχονται λοιπόν και στην...
1: Οι αυλές του βασιλέως του παρελθόντος.
0: Μπράβο,
1: είχαν,
0: πολύ
1: πια
0: ωραία
1: γίνει,
0: το
1: είχαν πια γίνει οι μεγαλοαστοί, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να συντηρήσουν και να επενδύσουν πάνω σε μουσικούς και σε αρχιτεκτονική και στην εκπαίδευση που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα και όλα.
0: Για παράδειγμα, ο δήμαρχος της Πάτρας Τριάντης ήταν αυτός ο οποίος ήταν και ο ίδιος μαέστρος της πολυφωνικής εκκλησιαστικής χοροδίας στο ναό της Παντανάσης. Ο ίδιος και δήμαρχος και μαέστρος και συνθέτης εκκλησιαστικής πολυφωνικής μουσικής.
1: Μια που είστε θεολόγος όμως, έχετε την ιδιότητά σας και ως θεολόγου, κύριε Ανδριόπουλε, ενοχλητική εκκλησία από την εισαγωγή της δυτικότροπης αντιλήψεως.
0: Έγινε σεισμός. Πολύ ωραία ερώτησή σας. Αν δείτε τις εφημερίδες εποχής, πιάνονταν στα χέρια μέσα στην εκκλησία, προσπαθώντας να μην περάσει αυτή η κατάσταση.
1: Ιερείς εν εξάλλου από ό,τι
0: καταλαβαίνω. Ιερείς εν εξάλλου, βεβαίως. Ιερείς εν εξάλλου και διάφοροι πιστοί, οι οποίοι δεν ήθελαν, θεωρούνταν φράγκικα αυτά την εποχή εκείνη. Όμως, τι έγινε. Ήταν η τάση της εποχής, κύριε Πρωτοσάλτε.
1: Η μόδα.
0: Ήταν η μόδα. Και αυτό πέρασε και βέβαια σε αυτό βοήθησε και η σπουδαία για μένα και για την ιστορία νομίζω, Βασίλισσα Όλγα. Από τον θάνατο της οποίας φέτος είναι 100 χρόνια, 1926-2026. Η Βασίλισσα Όλγα έρχεται στην Ελλάδα το 1867 και...
1: Ο σύζυγος του Γεωργίου
0: του πρώτου βεβαίως.
1: Και έρχεται από τη Ρωσική αυλή.
0: Ορθόδοξη.
1: Έρχεται από τη Ρωσική αυλή.
0: Είναι μοιραίο ότι θα φέρει και μερικά στοιχεία από εκεί, ένα από τα οποία είναι η Ορθόδοξη Πολυφωνία. Άρα έχει πλέον και τη Βασιλική Βούλα η Ορθόδοξη Πολυφωνία. Γιατί η Βασίλισσα Όλγα κάνει αυτή τη δουλειά. Αρέσκεται σε αυτό και είναι λογικό για την εποχή εκείνη. Να πούμε το εξής. Αυτή η ιστορία της εκκλησιαστικής πολυφωνικής μουσικής, κύριε Πρωτοσάλτε, πλέον έχει σβήσει. Άλλαξαν οι συνθήκες στη χώρα μας. Και εκεί που όλη η Αθήνα μέχρι τη δεκαετία του 60 περίπου, 50 του 60, είχε πολυφωνικές χοροδίες, τώρα έχει απομείνει μόνο μία στον Άγιο Γεώργιο του Καρίτσι και άντε άλλη μία στον Άγιο Αλέξανδρο Παλαιού Φαλήρου, δηλαδή 2-3 αν υπάρχουν πλέον. Ενώ ήταν όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην επαρχία. Για παράδειγμα, ο Μίκης Θοδωράκης μας λέει πως στην Τρίπολη είχε εμπνευστεί από τις πολυφωνικές χοροδίες της εποχής εκείνης και έτσι είχε συνθέσει το πρώτο του έργο την Κασιανή, δηλαδή τη μελοποίηση του τροπαρίου της Κασιανής το 1942 σε ηλικία 17 ετών. Αλλά ήταν πολύ ισχυρή η επίδραση της πολυφωνικής εκκλησιαστικής μουσικής που εισήχθη το 19ο αιώνα. Τώρα, επειδή είπαμε τη Βασίλισσα Όλγα, με το Καλλιτεχνικό μου Σύνολο των Πολυτρόπων κάναμε μια εκδήλωση αφιερωματική στο Μέγαρο Μουσικής πριν από λίγο καιρό, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά, νομίζω, μετά το 1867, έναν ύμνο που συνέθεσε ο Ιταλός Ραφαήλ Παριζίνης, ο οποίος ήταν πολύ φίλος του Μάντζαρου και έχει διασωθεί και η αλληλογραφία του Παριζίνη με τον Μάντζαρο, έχει εκδοθεί από μια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου και μας δείχνει όλη την εποχή του 19ου αιώνα στην Ελλάδα. Αυτός λοιπόν ο συνθέτης, ο Ραφαήλ Παριζίνης, ο οποίος ήταν και δάσκαλος στο Αρσάκιο για πολλά χρόνια, αυτός ο Παριζίνης έγραψε έναν ύμνο επί τη αφήξη της Βασιλίσσης πάνω σε στίχους του Γεωργίου Παράσχου. Και για πρώτη φορά τον ερμηνεύσαμε. Ήθελα να ακούσουμε λίγο από αυτό με τον περίφημο τενόρο της εθνικής λυρικής σκηνής, τον Γιάννη Χριστόπουλο στην φωνή και τον Κωνσταντίνο Καραμπίνο στο πιάνο.

Και βέβαια έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Πρωτοσάλτε. Στο τέλος του 19ου αιώνα έχουμε πλέον την ίδρυση του Οδείου Αθηνών. Δεν είναι λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι πλέον η Ελλάδα αποκτά ένα καθίδρυμα μουσικό επίσημο στην Αθήνα. Άρα, ναι μεν η Κέρκυρα και τα Επτάνησα είναι η σχολή εκείνη η οποία καθορίζει τον 19ο αιώνα, αλλά στο τέλος του 20ου το κέντρο Βάρους μετατοπίζεται στην πρωτεύουσα και από εκεί και πέρα πλέον η πρωτεύουσα είναι αυτή που καθορίζει τη μουσική ζωή της χώρας. Δηλαδή το βλέπουμε στην εξέλιξη των πραγμάτων. Είναι ο Γεώργιος Νάζος, ο οποίος αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Οδείου και είναι ένας πολύ σημαντικός διευθυντής, ο οποίος προσλαμβάνει Ευρωπαίους μουσικούς, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Πρωτοσάλτε. Την εποχή εκείνη στην Ελλάδα διδάσκουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι μουσικοί, έρχονται από την Ευρώπη εδώ και αναλαμβάνουν είτε και παιδιά ιδιωτικά στα σπίτια τους, κατοίκων διδασκαλία, αλλά και στα οδεία. Και έτσι έχουμε πραγματικά μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκού επίπεδου παιδεία. Μην ξεχνάτε ότι και ο Μέγας Δημήτρης Μητρόπουλος από το Οδείο Αθηνών αναδείχθηκε. Και πραγματικά, όπως και πάρα πολλοί άλλοι συνθέτες. Άρα έχουμε λοιπόν ένα Οδείο Αθηνών το οποίο πραγματικά παράγει μουσικό πολιτισμό από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Και στο σημείο αυτό, επειδή ανέφερα τον Δημήτρη Μητρόπουλο, θα ήθελα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την πρώτη συμφωνία του Γκούσταφ Μάλερ, του μεγάλου αυτού συνθέτη του 19ου αιώνα. Η πρώτη συμφωνία, ο Τιτάν όπως λέγεται, την ηχογράφησε ο Μητρόπουλος, κύριε Πρωτοσάλτε, στη Μινεάπολη της Αμερικής το 1940 με την ορχήστρα της Μινεάπολης. Είναι μια κορυφαία ιστορική ηχογράφηση και νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτό.

0: Ο Μητρόπουλος είναι μια περίπτωση που μεγαλουργεί στον 20ο αιώνα. Πραγματικά είναι καινοτόμος, είναι πάρα πολύ σημαντική η περίπτωσή του. Μην ξεχνάμε ότι ο Μητρόπουλος, κ. Παλτασάρτη, ήταν και συνθέτης. Δηλαδή είχε γράψει και ο ίδιος έργα, απλώς εγκατέλειψε τελικά τη συνθετική δημιουργία για να αφιερωθεί στην μουσική διεύθυνση, έτσι. Και να πούμε κάτι το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικά συγκινητικό. Ο Μητρόπουλος ήταν ένας άνθρωπος που έπαιζε πολύ Μάλερ. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή ο Μητρόπουλος ήταν ένας απόστολος του Γκούσταφ Μάλερ στην Οικουμένη. Έπαιζε τις συμφωνίες του με υποδειγματικό τρόπο. Και πώς πέθανε ο Μητρόπουλος? Πέθανε διευθύνοντας πρόβα την τρίτη του Μάλερ στη Σκάλα του Μιλάνου. Διευθύνοντας, έπαθε καρδιακή προσβολή και κατέρευσε. Δηλαδή αυτό πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα πολύ συγκινητικό κομμάτι και για την ελληνική ιστορία που συνδέεται με αυτό το μεγάλο συνθέτη, τον Γκούσταφ Μάλερ, ο οποίος
1: αφιέρωσε τη ζωή του.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, σε έναν μεγάλο συνθέτη.
0: Το 19ο αιώνα.
1: Μάλιστα. Αυτοί οι άνθρωποι ενέπνευσαν και άλλους που θα ακολουθήσουν, ενώ στην μουσική παιδεία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ο Μητρόπουλος, ο Σκαλκότας. Αναπτύσσουν σχολές ολόκληρες.
0: Είναι πρωτοπόροι σε πολλά πράγματα και σήμερα πραγματικά ασχολούμαστε με αυτούς τους συνθέτες πολύ έντονα και στην Ελλάδα πρέπει να πω ότι η μουσικολογική έρευνα έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Έχουμε πολλά πλέον δεδομένα για τον Μητρόπουλο, για τον Σκαλκότα, για τον Γιάννη Χρήστου, έναν πολύ σπουδαίο συνθέτη, ο οποίος φέτος είναι τα 100 χρόνια από τη γέννησή του.
1: Τον Γιάννη Ξενάκη που είναι,
0: Ένας
1: άλλος δρόμος.
0: Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι γεννήματα του 20ου αιώνα, αλλά ο 19ος αιώνας είναι η αφετηρία όλων αυτών των τεχνικών που εξελίχθηκαν τον 20ο αιώνα, βέβαια, με άλλες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες.
1: Γι' αυτό και κυρίες και κύριοι, σήμερα με την βοήθεια του κυρίου Παναγιώτη Ανδριόπουλου, μουσικού θεολόγου, επανερχόμαθα για να παρουσιάσουμε εξειδικευμένα εκείνη τη μουσική που ακούγεται, που ακουγόταν στον 19ο αιώνα. Με συγχωρείτε για τον Ενεστώτα, επειδή ακριβώς παρουσιάζουμε την ιστορία του 19ου αιώνα παρασυρτικά. Διάλειμμα ή συνέχεια αμέσως μετά. Καλημέρα σας.

0: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
0: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
11: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
10: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
11: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
10: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
11: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
10: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
11: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
12: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
13: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο-τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
15: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
16: Νόβα 9.31.
17: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Για δεύτερη Κυριακή κάνουμε μια μουσική υπενθύμηση για τον 19ο αιώνα. Ποιες ήταν μουσικές που ακούγονταν στην ελλαδική επικράτεια, στο κράτος που μόλις είχε συσταθεί, είχε κάποιες δεκαετίες και μόνον ζωής, υπάρξεως, αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο. Αντιλαμβάνεστε ότι η όπερα και η συμφωνική μουσική είναι τα κυρίαρχα μουσικά είδη, στα οποία μας ξεναγεί τώρα και μας δίνει πληροφορίες ο κύριος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, θεολόγος μουσικός. Λοιπόν, ορίστε κύριε Ανδριόπουλε.
1: Κύριε Πρωτοσάλτε, πραγματικά είναι πολύ συναρπαστικός ο 19ος αιώνας, διότι ακριβώς προμηνεί τον επίσης συναρπαστικό 20ο αιώνα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πως και η Ελλάδα, παρά το γεγονός της τουρκοκρατίας, 400 χρόνια σκλαβιά κτλ., άρχισε να ανταποκρίνεται αμέσως σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.
0: Και να την αφομοιώνει.
1: Ακριβώς. Δεν είναι λίγο. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη δυναμική που πλέον έχει καταστεί πραγματικά μια πολύ δυνατή πραγματικότητα. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να πάψουμε να μιλάμε για το αφήγημα ότι είχαμε 400 χρόνια σκλαβιά. Αυτό μπορεί να ισχύει πριν πολλά χρόνια. Τώρα πλέον έχουμε όλο το υλικό μπροστά μας, όλες τις δυνατότητες, όχι μόνο να το ακούσουμε, να το επεξεργαστούμε, να το αφομοιώσουμε, αλλά και να το προβάλλουμε προς τα έξω.
0: Μια που το θίγεται, είναι μια υπεκφυγή το να επικαλούμαστε τα 400 χρόνια της σκλαβιάς, κύριε Ανδριόπουλε, δεδομένου ότι το κράτος μας είναι 200 χρόνια πατάει στα πόδια του. Εμείς έχουμε διαμορφώσει συνθήκες. Τώρα, εάν βέβαια δεν θέλουμε να δούμε το σύγχρονο, να ενσωματώσουμε καινούργιες αντιλήψεις και μένουμε κολλημένοι πίσω, είναι άδικο για μας τους ίδιους να λέμε ότι είμαστε επηρεασμένοι από την Οθωμανική κυριαρχία. Αυτή ήταν, συνέβη, τελείωσε. Τώρα, μετά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, είναι ένα άλλο καινούργιο, ολοκένουργιο κεφάλαιο γραμμένο σε ένα φρέσκο βιβλίο άγραφο.
1: Και ανταποκρίθηκε πολύ καλά ο ελληνισμός σε αυτό, πρέπει να σας πω. Δηλαδή θεωρώ ότι και στην τουρκοκρατία είχε ένα δυναμισμό, διότι διατήρησε τη γλώσσα, τα στοιχεία, τα ταυτότητα κτλ.
0: Αλλά και βεβαίως, παράδοση γλώσσα.
1: Βεβαίως. Και μετά όμως μπήκε κατευθείαν στην αφομοίωση, στην δημιουργική επεξεργασία, πάντα με το θέμα της ελληνικότητας κυρίαρχο. Επανερχόταν με διάφορους τρόπους και θα έλεγα ότι ανανεωνόταν αυτό το λεγόμενο αίτημα της ελληνικότητας. Μέχρι σήμερα συμβαίνει αυτό. Δηλαδή μέχρι σήμερα πολλοί δημιουργοί εμπνέονται. Μην ξεχνάμε, να πούμε για παράδειγμα ότι ο διευθυντής εθνικής λυρικής σκηνής, ο Κουμεντάκης, κάνει όπερα τη Φώνησα του Παπαδιαμάντη. Για φανταστείτε, ένα λογοτεχνικό έργο που ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης ούτε στο όνειρό του δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτό το πράγμα θα γίνει όπερα σύγχρονη τον 21ο αιώνα.
0: Η μεγάλη της μουσικής μας, ο Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, στο ξεκίνημά τους, στα νιάτα τους, πάτησαν και αυτοί πάνω στην κλασική σχολή για να έρθουν μετά να παρουσιάσουν τη δική τους έμπνευση.
1: Και επειδή το είπατε και οι δύο, είχαν έντονη την κλασική, ας πούμε, παιδεία και έγνοια, γι' αυτό και δημιούργησαν ορχήστρες κατά καιρούς, την Πειραματική Ορχήστρα Αθηνών, τη Μικρή Ορχήστρα Αθηνών, την Ορχήστρα των Χρωμάτων, για να παίξουν ρεπερτόριο κλασικό. Και όπως είπαμε και σε την προηγούμενη εκπομπή, ο Χατζηδάκης στην Αθήνα του 1989-90-91 μας δίδαξε ακριβώς κλασικό ρεπερτόριο με την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Δεν έπαιζε δικά του έργα, έπαιζε κλασικά έργα και κυρίως πιο σύγχρονα, 19ο και 20ο αιώνα. Αυτή τη φρέσκια παράδοση, θα λέγαμε.
0: Έλκοντας τους 20άριδες της εποχής εκείνης.
1: Ακριβώς. Δεν είναι καθόλου λίγο. Ήταν μια έγνοια που είχαν και οι δύο συνθέτες, και ο Θοδωράκης. Ο Θοδωράκης ούτως ή άλλως ήθελε να γίνει συμφωνιστής και το έλεγε αυτό το πράγμα, ότι και έγινε, ανεξάρτητα από το αν τα έργα του, τα συμφωνικά, δεν έχουν φτάσει στο ευρύ κοινό. Όμως έχουν παιχτεί κατά καιρούς σε ορχήστρες του εξωτερικού. Αυτή τη στιγμή, κύριε Πρωτοσάλτε, έχει γίνει κάτι ωραίο. Στην Ευρώπη διαπρέπουν πολλοί Έλληνες μουσικοί και Έλληνες συνθέτες και Έλληνες δημιουργοί και Έλληνες χορευτές. Δηλαδή έχουμε μια γενιά καλλιτεχνών οι οποίοι στάθηκαν στην Ευρώπη και διαπρέπουν, και αυτό δεν είναι καθόλου λίγο. Και πολλοί από αυτούς είναι και απόστολοι της ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Δηλαδή πέσουν οι έργα Έλληνων συνθετών, ανεβάζουν ό,τι μπορούν σε σχέση με την Ελλάδα.
0: Και έχουν απήχηση γιατί στέκονται ανταγωνιστικά.
1: Ακριβώς. Και έτσι έχουμε μια Ελλάδα η οποία πραγματικά δημιουργεί. Όμως ήθελα πριν να κλείσει ο 19ος αιώνας, έχουμε τον περίφημο Τσέχο συνθέτη, τον Άντονιν Ντβόρζακ, ο οποίος έχει γράψει πάρα πολλά έργα. Αυτός το 1878 τι έγραψε? Τα τρία νεοελληνικά τραγούδια. Αν είναι δυνατόν. Κι όμως είναι.
0: Και ένας ακόμη που εμπνέεται από την Ελλάδα.
1: Βασισμένο σε ποίηματα ενός Τσέχου φιλέλληνα ποιητή, τα τραγούδια αντλούν έμπνευση από τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και παραδοσιακή ποίηση με έντονα ρομαντικά και ηρωικά στοιχεία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο ρομαντισμός έχει τους ήρωες ψηλά. Οι ήρωες είναι σε πρώτο πλάνο. Και εδώ ο Dvořák μελοποιεί ένα δραματικό κλέφτικο τραγούδι. Η μάνα του Κόλια μαθαίνει από τον ήλιο ότι ο γιος της πιάστηκε εχμάλωτος από τους Τούρκους και οδηγείται στον Αλή Πασά. Και αυτό είναι μια δημιουργία ενός Τσέχου συνθέτη. Νομίζω είναι εντυπωσιακό.

0: Έχουμε μείνει, κύριε Ανδριόπουλε, στην Μαριό Φωσκαρίνα Δαμασκηνού. Άλλη γυναίκα?
1: Βεβαίως. Έχουμε γυναίκες κυρίως στον 20ο αιώνα, οι οποίες αναδεικνύονται, αλλά αρχίζουν και ζουν, πολύ ωραία ερώτησή σας, από τον 19ο αιώνα. Για παράδειγμα, η Αντιγόνη Παπαμικροπούλου, η οποία είναι πιανίστρια και συνθέτρια του τέλους του 19ου αιώνα στην Πάτρα, είναι θεία του Θάνου Μικρούτσικου. Δυστυχώς το έργο της παραμένει ακόμα σε ένα μεγάλο βαθμό ανέκδοτο. Ο Μικρούτσικος όμως είχε την παράδοση και την ήξερε τη θεία του και την τιμούσε πραγματικά. Αυτή έκανε μεγάλη καριέρα ως πιανίστα και στην Ευρώπη.
0: Και την αγάπη τη μεταδίδει στον αρρύψιό της.
1: Ακριβώς. Αντιγόνη Παπαμικροπούλου, πάρα πολύ σημαντική συνθέτρια. Σήμερα οι μουσικολόγοι ασχολούνται με την περίπτωσή της. Έχει γράψει κυρίως έργα για πιάνο, γιατί ήταν η ίδια πιανίστρια και η οποία έπαιζε συνθέτες στο 19ο αιώνα. Δηλαδή έπαιζε κονσέρτα, εννοούμε. Έπαιζε και τον Νορβηγό Γκρίγκ, Έντβαρντ Γκρίγκ, Αντιγόνη Παπαμικροπούλου, μια πατρινή πιανίστρια.
0: Για να αντιληφθούμε πόσο σημαντική είναι η Πάτρα ως πρώτος σταθμός, ως φυλάκιο εισαγωγής της δυτικής μουσικής που έρχεται μέσω Ιωνίων
1: Επτανήσων
0: και Ιταλίας.
1: Και επίσης υπάρχει και μια πολύ σπουδαία συνθέτρια, η Ελένη Λαμπύρη, η οποία είναι κόρη του Γεωργίου Λαμπύρη και η οποία ήταν και δασκάλα επίσης πιάνου και η οποία έχει γράψει πολύ σημαντικά έργα. Τα έχει αναδείξει ο αρχιμουσικός Βίνον Φιδετζής. Να πούμε εδώ πέρα για την ιστορία, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι ο Βίνον Φιδετζής, αρχιμουσικός, πολύ σπουδαίος ερευνητής της ελληνικής μουσικής, μας έχει δώσει πολλά από αυτά τα διαμάντια τα οποία σήμερα μνημονεύσαμε. Όπως και ο Θαμάς Θαμβάκος, ένας πολύ σπουδαίος ερευνητής που έχει κάνει το αρχείο Ελλήνων μουσουργών, δηλαδή τη συγκέντρωση όλων αυτών των έργων σιγά σιγά του νεοελληνικού μας βίου, και πολλοί άλλοι οι οποίοι έχουν αναδείξει αυτό τον νεοελληνικό μουσικό πολιτισμό. Λοιπόν, η Ελένη Λαμπύρη, κόρη του Γεωργίου Λαμπύρη, με καταγωγή από την Κεφαλονιά, και αυτή διδάσκει στη Φιλαρμονική της Πάτρας για ένα μεγάλο διάστημα και ήταν δασκάλα για ένα διάστημα στο πιάνο της αϊθαλούς συγγραφέως κυρίας Αθηνάς Κακούρη. Και μάλιστα ζήτησα από την κυρία Κακούρη κάποια φορά να μου πει δύο λόγια για τη δασκάλα της, όπως τη θυμάται προπολεμικά ήδη στη Φιλαρμονική της Πάτρας.

0: Και έχουμε και άλλες συνθέτριες στη Χαλίκλια Μπογδάνου, στο Αίγιο. Δηλαδή, έχουμε και Ελληνίδες συνθέτριες, οι οποίες δειλά-δειλά έρχονται στο τέλος του 19ου αιώνα και κορυφώνονται στις αρχές του 20ου.
1: Πάντως, χαίρομαι, κύριε Ανδριόπουλε, διότι έχουμε κάνει εκπομπές αφιερωμένες στη μουσική ιστορία, αλλά τον ρόλο των γυναικών τον αναδεικνύετε εσείς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι,
1: δεν καταλάβατε. Ναι. Εγώ δεν μιλώ για όσα συζητάτε εσείς οι μουσικοί και οι ερευνητές. Εγώ αναφέρομαι στις εκπομπές του Sky και πολύ χαίρομαι που μας δίνετε τώρα η αφορμή να μας κατανομάσετε γυναίκες μουσικούς.
0: Συνθέτριες.
1: Είτε πιανίστριες είτε συνθέτριες.
0: Βεβαίως. Είναι πάρα πολλές. Πρέπει να πούμε ότι η πιανίστρια η Έφη Αγραφιώτη, πολύ σημαντική πιανίστρια, έχει κάνει μια μελέτη. Είναι η μουσική γένους θηλυκού και φυσικά είναι. Απλώς, τι να πούμε, ότι αυτές οι συνθέτριες δεν μπόρεσαν να γίνουν εισάξιες των ανδρών την εποχή εκείνη τουλάχιστον. Σήμερα όμως το έργο τους μελετάται και προβάλλεται αρκετά. Όμως, κύριε Πρωτοσάλτε, θα ήθελα, πηγαίνοντας προς το τέλος, να μην ξεχάσουμε κάτι πολύ βασικό. Μωρίς Ραβέλ είναι ο συνθέτης του Μπολερό. Είναι Γαλλία, 19ος αιώνας, ένας πάρα πολύ σημαντικός συνθέτης.
1: Ανοίγει την καρδιά σου.
0: Α, βέβαια, Ραβέλ. Λοιπόν, αυτός ο συνθέτης μας έχει δώσει κάτι για μένα εξαιρετικό. 5 παραδοσιακές μελωδίες της Χίου. Δηλαδή, κάποιος περιήγητης του έδωσε υλικό μουσικό να το επεξεργαστεί και αυτός έκανε μια πραγματικά φοβερή δουλειά σε 5 ελληνικές μελωδίες και άλλες ήταν, αλλά έχουν χαθεί οι περισσότερες. Υπάρχει και μια έκτη. Πάμε σε παραδοσιακές μελωδίες της Χίου, ο Μωρίς Ραβέλ. Το έργο αυτό τραγουδιέται και στα ελληνικά και στα γαλλικά. Και για φωνή και πιάνο, αλλά και για άρπα και πιάνο. Ο ίδιος ο Ραβέλ το έχει κάνει και σε μια εκδοχή για άρπα και πιάνο. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι που αναδεικνύει πάρα πολύ νωρίς τη δυναμική του ελληνικού μας πλούτου. Δηλαδή και του δημοτικού τραγουδιού, αλλά και των παραδοσιακών μελωδιών. Και μάλιστα μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως είναι το νησί της Χίου, με τεράστια προσφορά στον ελληνικό πολιτισμό γενικότερα.

0: Πάντως θα φανταζόμασταν ότι αυτή η μουσική αφορά λίγους ανθρώπους, αλλά έχω την αίσθηση ότι απλώνεται στην κοινωνία πάντως στον 19ο αιώνα.
1: Κοιτάξτε, να πούμε το εξής.
0: Ανδριόπουλε, χωρίς να παραβλέπω ότι η Ελλάδα είναι μια αγροτική χώρα, η οικονομία της βασίζεται στην αγροτική πρωτογενή παραγωγή, αλλά την ίδια ώρα η πρόοδος που συντελείται στα αστικά κέντρα δίνει όθηση σε πολλές ακόμη εκφάνσεις πολιτισμού.
1: Βεβαίως.
0: Όπως είναι η μουσική, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ο Ραβέλ, επειδή ήταν ένας πολύ μεγάλος συνθέτης, έδωσε τη σημασία, ας πούμε, σε φολκλωρικές, θα λέγαμε, μελωδίες της Χίου, παραδοσιακές, και αυτό το ενέταξαν στο ρεπερτοριό τους οι ξένοι. Εμείς το ανακαλύψαμε πολύ μετά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ποτέ δεν είναι αργά. Είναι
0: ναι,
1: πολύ σημαντικό.
0: Αλλά οι ξένοι έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή της Χίου.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ. Εννοείται. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό δεν είναι για την καταστροφή, είναι οι μελωδίες. Οι πλούσιες, πραγματικά παραδοσιακές μελωδίες του νησιού.
0: Βέβαια, μισό λεπτό. Η Χίος όμως με μια πολύ μακρά ιστορία.
1: Με μακρά ιστορία, βέβαια.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Δηλαδή και στα χρόνια της τουρκοκρατίας η Χίος ξεχωρίζει.
1: Ξεχωρίζει γιατί έχει και δυτικές επιρροές.
0: Ναι, και.
1: Λόγω του εμπορίου.
0: Οι άνθρωποι ντύνονται ευρωπαϊκά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι πιο πρωτοπόρα η Χίος σε σχέση με τα Επτάνησα που έτσι και αλλιώς επηρεάζονται από τη Δύση. Όμως σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τη Χίο τη επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήδη αυτό το νησί ξεχωρίζει.
1: Ναι, μην ξεχνάτε όμως για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι έχει επαφή με τη Σμύρνη, η οποία Σμύρνη και αυτή επηρεάζεται από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η Σμύρνη έχει όπερα. Την εποχή εκείνη έχει θέατρο, έχει ευρωπαϊκή κουλτούρα. Είναι πολύ ωραίο.
0: Πριν τον 19ο αιώνα, αυτό εννοείται.
1: Στο τέλος του 19ου αιώνα. Βεβαίως, έχουμε. Η Σμύρνη επηρεάζεται πάρα πολύ από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Μπορεί να είναι Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά ήδη έχει αρχίσει η τεράστια επιρροή. Το 19ο αιώνα, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, πως η Τουρκία επηρεάζεται. Δηλαδή η Τουρκία και η Κωνσταντινούπολη κυρίως έχουμε πιάνο και γαλλικά, κύριε Πρωτοσάλτε. Ευρωπαϊκή παιδεία.
0: Ναι, σωστά.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: Όπως και η ρωσική αυλή, η τσαρική αυλή για να είμαι συγκεκριμένος, επικοινωνεί και μιλάει γαλλικά. Σε
1: ακριβώς.
0: Μια προσπάθεια να πλησιάσει την Ευρώπη, να είναι και αυτή μέσα στο ρεύμα του εξευρωπαϊσμού, ας πούμε.
1: Αλλά είναι το ενδιαφέρον το εξής, επειδή το είπατε αυτό. Ενώ πάντοτε οι Ορθόδοξοι προσέβλεπαν στην ομόδοξη Ρωσία, πολιτιστικά οι επιρροές ήταν ευρωπαϊκές πιο πολύ. Όχι τόσο ρωσικές. Πολύ μετά ανακάλυψαν, ας πούμε, ναι, τον Τσαϊκόφσκι και τους άλλους.
0: Εκεί είναι αυτό
1: Ρώσους
0: που έχουμε όλες εκείνες οι περιοχές και οι άνθρωποι αυτών των περιοχών που είμαστε στο ενδιάμεσο, στο μετέχμιο μιας πλευράς με την άλλη πλευρά και χάνουμε αυγά και πασχά, λέγαμε, φορές, αλλά αυτό επίσης άλλο θέμα τώρα. Καθώς φτάνουμε προς το τέλος πια, κύριε Ανδριόπουλε, αφού σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά, πώς δέτε να γράψετε τον επίλογο.
1: Να πούμε ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι εκπομπές, να ξέρετε, γιατί ακριβώς δίνουν σε ένα ευρύτερο κοινό μία ιδέα. Εδώ κάνουμε αυτό το πράγμα. Δίνουμε μία ιδέα, είναι ένα έναυσμα για τον πολύ κόσμο να ανατρέξει, να ακούσει. Σήμερα, κύριε Πρωτοσάλτε, έχουμε μία μεγάλη ευτυχία με την τεχνολογία. Όλα αυτά είναι προσβάσιμα άμεσα. Με ένα κλικ βρίσκεις την ηχογράφηση. Με ένα κλικ βρίσκεις το έργο σε πάρα πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Να πούμε και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Ο 19ος αιώνας μας έδωσε και αυτή τη δυνατότητα ότι ένα συμφωνικό έργο, μία όπερα πλέον μπορεί να παίζεται σε πάρα πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Ο κάθε μαέστρος δίνει το δικό του τόνο. Ο κάθε σκηνοθέτης δίνει τη δική του ματιά. Ο κάθε ερμηνευτής δίνει πραγματικά την δική του αίσθηση για το ρόλο που ενσαρκώνει. Όλα αυτά, δηλαδή, θα λέγαμε η προσωποκεντρικότητα, είναι υπόθεση του 19ου αιώνα στο συλλογικό έργο. Άρα έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ερμηνείες. Ο κάθε ένας λοιπόν σήμερα έχει πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Όλα ήταν αναρτημένα στο διαδίκτυο. Παλιά, για να βρούμε μια ηχογράφηση, έπρεπε να αγοράσουμε ένα συλλεκτικό δίσκο κτλ. Σήμερα όμως όλα αυτά είναι προσβάσιμα για τους πολλούς. Ίσως οι συλλέκτες έχουν μια επιπλέον ενδιαφέρον, αλλά υπάρχουν και πολλά κομμάτια συλλεκτικά τα οποία έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, είτε στις πλατφόρμες, είτε στο YouTube κτλ. Πραγματικά προτρέπω τους ακροατές μας να ανακαλύψουν τη μαγεία αυτών των αιώνων, του 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα στη μουσική, διότι είναι πραγματικά πολύ συναρπαστικό ταξίδι πώς αυτή η χώρα, η Ελλάδα, διαλέχθηκε με τον 19ο αιώνα της Ευρώπης, πώς αφομοίωσε πράγματα και πώς οδηγήθηκε μετά σε έναν εκρηκτικό 20ο αιώνα, όπου και εδώ είχαμε πολλούς σημαντικούς μουσικούς, συνθέτες, ερμηνευτές, οι οποίοι μπόλιασαν και την Ευρώπη. Δηλαδή, ο Σκαλκότας γεννιέται το 1904. Ουσιαστικά με την αυγή του 20ου αιώνα. Και είναι ένας συνθέτης ο οποίος απασχολεί ακόμα τους Ευρωπαίους, πέρα από μας. Ο Μητρόπουλος το ίδιο. Άρα έχουμε να κάνουμε με πολύ σημαντικές προσωπικότητες, οι οποίες ίστανται ενώπιόν μας πάντοτε προς ανακάλυψη. Δεν έχουμε τελειώσει με αυτούς. Νομίζω ότι δεν έχουμε καν αρχίσει. Άρα θεωρώ πάρα πολύ ελπιδοφόρο το ότι υπάρχει μελέτη, έρευνα και ανάδειξη αυτού του υλικού από τα πανεπιστήμια, από τα οδεία, από τις μουσικές σχολές κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε και πολλούς νέους μουσικούς, ξέρετε, οι οποίοι εντάσσουν στο ρεπερτόριό τους Έλληνες συνθέτες και πολλούς Έλληνες συνθέτες άγνωστους του 19ου αιώνα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτη Ανδριόπουλε. Ο κύριος Ανδριόπουλος είναι μουσικός θεολόγος που μας δώσατε την αφορμή ως ένα ακόμη πρόσωπο προσκεκλημένο σε αυτή τη σειρά των ιστορικών εκπομπών να παρακινήσετε, να παροτρύνετε το κοινό, όσες και όσους μας παρακολουθούν και κάποιους εξ αυτών, να ασχοληθούν περαιτέρω με τα ενδιαφέροντά τους, αν το ενδιαφέρον τους είναι στο μουσικό περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Χάρηκα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε ένα ακόμη κεφάλαιο της παρουσίασης της ιστορίας του 19ου αιώνα μέσα από τις εκπομπές αυτές ιστορικού χαρακτήρα από τους Sky 100,3. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε με ένα καινούριο θέμα απέναντί σας. Καλημέρα σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
8: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
9: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
8: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
12: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
13: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
12: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε,
13: από τιμές? Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
12: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
15: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
14: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
14: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα, και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
16: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
17: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
18: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410 77 360.

0: Φυσικά, παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
3: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. delta360.gr.
5: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
6: Λοιπόν! Ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
1: Νόβα 931.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
4: Νόβα 931.
1: Νόβα 931 και www.novaradio.gr.
4: Νόβα Radio. News Today.

0: καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
1: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
0: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
1: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
0: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
1: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
5: Nova 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα

0: τη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο κάμπ της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Νόβα 931.

0: μαλάκια μου.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ITEF προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980. 772.
0: Νόβα 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
3: Νόβα 9.31.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
4: 85.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.

0: Κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Ρυθμός
12: ή χαλάρωση.
11: Βουτιές
12: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
11: Στο μπαρ
12: ή στην άμμο.
11: Παραλία
12: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
11: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
12: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
11: The Beach Bar West Side.
12: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
11: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410

0: 23023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
5: Sky 100,3.
6: Θα δώσει ή θα πάρει?
7: Θα πάρει, δεν είναι να δίνει. Δεν είναι να δίνει.
6: Θέλω να σου πω ποιο κόμμα έχει βάλει στο μάτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θέλει να τους πάρει τους ψηφοφόρους.
7: Μάλιστα. Για να δούμε. Κανονικά τώρα θα πρέπει να συνεθούμε με το πόλο, έτσι, δηλαδή, εντάξει, είναι θρίλερ. Ελλάδα-Ουγγαρία τελικώς.
6: Κερδίζουμε όμως, στην Αυστραλία το World Cup.
7: Τη μεγάλη δύναμη, έτσι, τη μεγάλη παγκόσμια δύναμη. Μάλλον είμαστε καλοί κι εμείς.
6: Ναι, είμαστε καλοί. Πάμε για το χρυσό από ό,τι φαίνεται. Μακάρι, θέλει περίπου πόσο, 2-10.
7: 2-10 και είμαστε 13-14. Κερδίζουμε και έχουμε και την επίθεση τώρα. Να κάνουμε ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα.
6: Θα ενημερώσουμε μόλις λήξει για το αν πήραμε το χρυσό.
7: Έλα, για μίλησέ μας για το προεδρικό. Καταρχάς, εγώ είχα τη μεγάλη απορία πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα.
6: Δεν χωρούσαν.
7: Δεν χωρούσαν. Αυτή είναι η απάντηση και είναι απλή.
6: Καταρχάς, ευτυχώς δεν ήρθαν όλοι.
7: Ναι.
6: Δηλαδή, είπανε 1690, προσκεκλημένοι,
7: ναι,
6: 1700 στρογγυλά. Ναι. Δεν πρέπει να ήρθαν οι μισοί.
7: Α, εντάξει.
6: Και πάλι όμως ήταν ασφυκτικά γεμάτη η αίθουσα, διότι λόγω βροχής έγινε μέσα. Αλλά ήταν μια περιπέτεια να φτάσεις καταρχάς.
7: Ναι, καλά, δεν το συζητάω.
6: Οι δρόμοι της Αθήνας, τα φρεάτια, σου λέει καλοκαίρι είναι, δεν βρέχει.
7: Ναι, καλά.
6: Πλημμυρισμένα, ειδικά και στο κομμάτι στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, στο Παγκράτη, αυτό το κομμάτι εκεί.
7: Και στην Καλλιρόη κάτω ήταν πλημμυρισμένα, γιατί τα βρήκα εγώ.
6: Δεν μπορούσες να κατέβεις από το πεζοδρόμιο, να περάσεις απέναντι το δρόμο από το χύμαρο που είχε γίνει. Είχε πέσει ένα σημείο, ένα κλαδί δέντρου πάνω στην Βασιλείος Κωνσταντίνου. Ήταν τραγική κατάσταση των δρόμων. Ήταν ένα ζήτημα να φτάσεις από την καταρακτώδη βροχή που έπεφτε. Δεν έβλεπες μπροστά σου οδηγώντας. Φτάνεις εκεί και έχει τόση ζέστη και υγρασία μέσα στο προεδρικό μέγαρο που και φουλ να δούλευαν τα κλιματιστικά. Είχε τόσο κόσμο ασφυκτικά γεμάτο.
7: Από την Ηρόδοτικο μπήκατε κανονικά ή από πίσω?
6: Εγώ μπήκα από πίσω. Είχε τόσο πολύ κόσμο, τόσο ασφυκτικά γεμάτο, που δεν μπορούσες να ανασάνεις.
7: Μ' αρέσει, εδώ στις ορκομοσίες έχει πολύ κόσμο. Φαντάσου να έχει πέρα 1000 άτομα στη μεγάλη σάλα. Δεν χωράει.
6: Όντως δεν χωρούσε πραγματικά.
7: Και ήταν όλοι στη μεγάλη σάλα, ήσασταν και δεξιά προς την είσοδο και πιο μέσα?
6: Για να περιγράψουμε τώρα, είναι αυτό που λέμε μεγάλη σάλα, είναι εκεί που γίνονται οι δεξιώσεις του προεδρικού μεγάρου, που όσοι παρακολουθούν έχουν δει πλάνα από ηγέτες που έρχονται, που στείλουν τα τραπέζια. Όλοι όρθιοι σε αυτή την αίθουσα. Αυτή επικοινωνεί με τρία σκαλοπάτια με την αίθουσα που γίνονται οι ορκομοσίες των υπουργών, που και αυτοί την έχουν δει όσοι μας ακούν και παρακολουθούν την επικαιρότητα. Οι περισσότεροι είχαν πάει και είχαν στημωχτεί στη μεγάλη αίθουσα πάνω και ήταν λιγότεροι στην κάτω, για να είναι κοντά στο μπούγιο, κοντά εκεί που θα μιλήσει ο πρόεδρος κτλ. Όσοι ήταν λίγο πιο χαλαροί απέναντι σε όλο αυτό το τελετουργικό και ήταν στην κάτω αίθουσα, ήταν σε πιο ανθρώπινες συνθήκες.
7: Ίσως τους χαλαρούσες, φαντάζομαι.
6: Μόλις είδα τι γίνεται πάνω, άντεξα μέχρι ένα σημείο να δούμε δύο ανθρώπους, να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ κτλ. Μετά πήγα κάτω, όπου κάτω ήταν καλύτερο, γιατί κάποιοι υπουργοί είχαν πάει και ήταν στην κάτω αίθουσα, μπορούσε να μιλήσει άνετα μαζί τους. να βγάλεις καμιά είδηση, να δεις τι γίνεται. Και μετά περίμενες, γιατί από εκεί πέρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί με τον πρόεδρο για να πάνε στον πρώτο όροφο σε αυτό το ιδιότυπο σαλονάκι που έγινε.
7: Το κιόσκι, ας πούμε.
6: Το εσωτερικό. Ναι.
7: Κιόσκι εσωτερικού.
6: Βέβαια, επειδή πολλοί δεν είχαν πάει από τους πολιτικούς αρχηγούς, δεν τους έψαξε κανένας αυτούς που δεν πήγανε. Όσοι ήταν εκεί δεν συζητούσαν, αχ, γιατί δεν είναι εδώ, να τον δούμε.
7: Ναι, εντάξει, καλά. Δεν ήταν παραδοσιακή σύναξη πολιτικών αρχηγών, σίγουρα όχι.
6: Ήταν και πιο άνετο και το σαλονάκι από ό,τι είδαμε και πολύ πιο χαλαρό. Και δεν είχε τα μούτρα που είχε το πέρσι, στο κιόσκι στο κήπο.
7: Εν τω μεταξύ, μια απορία. Αφού ο Βελόπουλος στέλνει εκπρόσωπο, γιατί δεν πάει και ο ίδιος? Δηλαδή, τι μήνυμα περνάει ακριβώς?
6: Είναι θεσμικά ως ένας εκπρόσωπος, αλλά ο ίδιος είναι αντισυστημικός, Αντώνη.
7: Και στέλνει
6: είναι
7: εκπρόσωπο να μην στείλεις, όπως η Κωνσταντοπούλου.
6: Είναι αντισυστημικός.
7: Τι νόημα έχει
6: ίδιος
7: αυτό?
6: Ο ίδιος δεν πάει εκεί να συναγελαστεί με τους πολιτικούς του αντιπάλους.
7: Δεν το καταλαβαίνω.
6: Και να τον έχεις με χαμόγελα. Τώρα, αν έχεις το βιλιάρδο, δεν τρέχει τίποτα, δεν το θυμάται και κανένας.
7: Okay, εντάξει.
6: Να σου πω και κάτι. Πες και οι ψηφοφόροι του Κυριάκου Βελόπουλου βλέπουν το πλάνο με τους καναπέδες που είναι ο κύριος Βιλιάρδος. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν ποιος είναι. Σου λέει, άρα δεν πήγαμε. Δεν πήγε ο Βελόπουλος.
7: Εντάξει, θέλω να ενημερώσω τους ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης ότι η Ελληνική Λύση ήταν εκεί.
6: Επίσης ήταν ο
8: Πάμε. Ο Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
9: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάπως πρέπει να το μοντάρουν λίγο διαφορετικά.
5: Ναι, έχεις δίκιο.
4: Ωραίοι μεζέδες.
5: Αυτό μου είπαν και εμένα. Μίλησα με δύο συναδέλφους και μου είπαν πολύ ωραίοι μεζέδες φέτος. Ενώ πέρυσι.
4: Ο σεφ της πρεβίας, ο κύριος Μπέκας. Ο κύριος Μπέκας, ο οποίος. Θέλω να ζητήσω και συγγνώμη από το μικρόφωνο. Γιατί είχαμε συνοηθεί τον Μάρτιο να τον βγάζαμε στην εκπομπή να μιλούσαμε για διάφορα που έχουν συμβεί στις δεξιώσεις, που έχει επιμεληθεί για τρεις προέδρους, νομίζω, της Δημοκρατίας, τα μενού για ξένους ηγέτες, προσκεκλημένους τους κτλ. Και ήταν το Σαββατοκύριακο που έσκασε ο πόλεμος στο Ιράν, η επίθεση των ΗΠΑ και δεν έγινε ποτέ.
5: Και μετά μας πήρε μπάλα, δυστυχώς.
4: Και μετά μας πήρε μπάλα, δυστυχώς.
5: Αλλά επιφυλασσόμεθα.
4: Ναι, θα έχουμε σίγουρα ξανά ευκαιρία. Άπερολ. Ήταν καινοτομία φέτος. Όχι, δεν ήπια. Είχε Άπερολ και κρασί. Εγώ τον πίνω, οπότε.
5: Μάλιστα.
4: Καινοτομία φέτος το Άπερολ.
5: Ναι, όντως.
4: Στο προεδρικό. Βέβαια, για να φτάσεις εκεί που
5: σε βρίσκονταν
4: τα νερά, τα ποτά, τα λοιπά.
5: Έπρεπε να κοπιάσεις.
4: Έπρεπε να κοπιάσεις από τον κόσμο. Είχε το ζόρι του. Παρότι προσπαθούσαν οι σερβιτόροι της Προεδρίας με πολύ κουράγιο οι άνθρωποι να τους εξυπηρετήσουν όλους κτλ. Αλλά ήταν τόσο πολύ ο κόσμος που δυσκολευόταν αυτή η κίνηση. Και πολλά κουσκούς μεταξύ δημοσιογράφων. Είδα κάποιους καλλιτέχνες. Είδα τον κύριο Φασουλή. Είδα τον συγγραφέα τον κύριο Χωμενίδη. Εντάξει, κόσμος και κοσμάκης.
5: Και κουβέντα για εκλογές αρκετή.
4: Κοίτα να δεις, τώρα που ο Μητσοτάκης φαίνεται να τον νοεί το 27, αρχίζει και τους πείθει όλους.
5: Εγώ τον πιστεύω πια. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, κάναμε τόσες φορές αυτή την κουβέντα. Εγώ θα σου πω, ναι, εκλογές το 27.
4: Νομίζω σιγά σιγά δεν υπάρχουν πολλοί που να το αμφισβητούν αυτό πλέον. Γιατί έχει βγει τόσο μπροστά.
5: Ακριβώς.
4: Έχει εκτεθεί τόσο πολύ με αυτή την επιμονή.
5: Έχουν ετοιμάσει τρέιλερ τα κόμματα ήδη με τις δηλώσεις.
4: Θα είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να βρει έναν λόγο που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Για να πάει σε εκλογές νωρίτερα.
5: Το θέμα είναι τώρα ότι δεν ακούς μόνο εκλογές του 27 Απριλίου, ακούς κάτι για Μάιο.
4: Και για Ιούνιο.
5: Και για Ιούνιο.
4: Πάει και το θα είναι ακόμη πιο δύσκολο το δίλημα.
5: Το δίλημα, ναι. Σου λέει θα χάσει το καλοκαίρι εδώ. Ναι. Ψηφίστε γαλάζια.
4: Μια Κυριακή, αφού μια Κυριακή σας είπα, παιδιά, να τελειώνουμε. Δεν είναι τώρα, άμα. Και να δεις. Όταν.
5: Και κοντά στην Προεδρία. Δηλαδή όλα δεν είναι.
4: Μεγαλώνει, ναι, μεγαλώνει το δίλημα.
5: Ναι.
4: Μπορεί κάποιος καχύποπτος και κακεντρεχής να πει ότι. Δεν κάνει τον Σεπτέμβριο εκλογές γιατί βλέπει. Νομίζω πήραμε. Συγγνώμη, διακοπή. Πήραμε το χρυσό.
5: Πήραμε το χρυσό. 15-14.
4: 15-14. Και η Εθνική Πόλο πήρε το χρυσό στο
5: δεν υπάρχουν
4: World
5: αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Όταν όλος ο αθλητισμός μπορεί να μην πηγαίνει καλά, υπάρχει πάντα η Εθνική Πόλο.
4: Αλήθεια είναι αυτό, διαχρονικά.
5: Ναι, διαχρονικά. Ναι, σταθερή αξία και πολλά συγχαρητήρια. Χρυσό τώρα παγκόσμιο απέναντι στους Ούγγρους. Κέρδισαν και τους Ιταλούς. Απίστευτη.
4: Λοιπόν, μετά από την αθλητική. Ναι. Παρένθεση. Ένας κακεντρεχής θα έλεγε, μάλλον βλέπει ότι δεν του βγαίνουν τα κουκιά για αυτοδυναμία το Σεπτέμβριο.
5: Ποιοι άνθρωποι τα λένε αυτά, ποιοι τα σκέφτονται, πες μου.
4: Και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει.
5: Ναι. Γιατί να μην το παλέψει.
4: Σοβαρή αιτία να πάει να κάνει εκλογές τώρα. Θα το παλέψει όσο μπορεί να το παλέψει.
5: Ούτε με ένα καλό πακέτο.
4: Βελτιώσει τις συνθήκες. Ξέρεις τι λένε για το πακέτο της ΔΕΘ. Και φάνηκε πέρσι, Αντώνη. Πέρσι δεν θέλει, πώς έδωσε, 2 δις σχεδόν. Και με μεγάλες φορολογικές μειώσεις κτλ. Αυτό έγραψε δημοσκοπικά το Γενάρη. Όταν ο κόσμος τα είδε στην τσέπη του. Ο κόσμος του λέει το Σεπτέμβρη, από την 1η Ιανουαρίου θα πάρεις 100 ευρώ. Δεν σου λέει την άλλη μέρα, α, αυτό που τα δίνει θα το ψηφίσω. και ίσως και ένα προμήνυμα για το τι τάζουν όλοι για τις εκλογές να είναι αυτό. Περιμένει να δει την τσέπη του. Πέρσι η Νέα Δημοκρατία τσίπησε σχεδόν 2 μονάδες μετά την εφαρμογή των
5: μέτρων. Γιατί εκεί ήρθαν τον Ιανουάριο.
4: Και αυτό ήταν και από τα επιχειρήματα που έλεγαν στο Μητσοτάκη, κάντε το 27 τις εκλογές, γιατί ο κόσμος τότε θα δει αυτά που θα δοθούν φέτος η ΔΕΘ.
5: Είναι μεγάλη αλήθεια. Πέρυσι, και είναι ωραίο να το κάνουμε και στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑ, είχα κάνει ένα θέμα μετά το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, πόσο η ΔΕΘ τελικά δεν έχει μεγάλο δημοσκοπικό αποτύπωμα. Και είχα βάλει τα ποσοστά που είχαν τέλη Ιουλίου τα κόμματα με τα ποσοστά που είχαν αρχές Οκτωβρίου. Και δεν ήταν μεγάλες οι διαφορές. Δηλαδή είναι λίγο μύθος όλο αυτό.
4: Ναι, γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ τελικά τα νιώθεις την επόμενη χρονιά.
5: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι.
4: Σπάνια έχει κάτι που να είναι άμεσης εφαρμογής.
5: Ναι. Και έχει πει για τις εξορίξεις, άλλωστε, εσύ μας το έχεις πει ότι.
4: Το Φεβρουάριο θέλει να είναι.
5: Έχει πολλά να περιμένει. Τώρα θα μου πεις η ακρίβεια και ο χειμώνας, με εκεί θα είναι τα δύσκολα. Α, θα δούμε.
4: Επίσης έχει τη φθορά που θα υποστούν άλλα κόμματα. Δηλαδή βλέπουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να πηγαίνει όλο και πιο κάτω.
5: Ναι. Θα διαβάσουμε και τη δημοσκόπηση της Μάρκ αργότερα,
4: ναι,
5: στο πρώτο θέμα.
4: Ας πούμε την έχει στο 7,4.
5: Ναι.
4: Ξεκίνησε, πάμε να γίνουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
5: Ναι, βέβαια.
4: Κάτι δημοφιλίες στο 30%.
5: Ναι, ναι, τα δυνητικά τότε.
4: Τα δυνητικά και η δημοφιλία δεν αποτελούν εκλογικό αποτέλεσμα, ούτε δημοσκοπικό. Ανάλογη πίεση, για να πάμε και στο δεύτερο που σου είχα πει, ξέρω να σου πω, με το οποίο έχει στο μάτι ο κ. Μητσοτάκης, θα δεχθεί το Πασόκ.
5: Mm-hmm.
4: Γιατί το Πασόκ ήδη είναι αυτό που έχει συμπιεστεί από το νέο δίπολο που έχει διαμορφωθεί, Μητσοτάκης Τσίπρας. Εκεί το Πασόκ έχει 2 ψυχές. Μία πιο κεντροαριστερή, μία πιο κεντροαφιλελεύθερη.
5: Το είδα και μέσα στην εβδομάδα.
4: Για πες.
5: Καρχιμάκης Γιαννακοπούλου, ιδιωτικά πανεπιστήμια.
4: Ο ένας, βλέπει Καρχιμάκης, καταργούμε τα πάντα από το νόμο Πιερακάκη. Βγαίνει η κυρία Γιαννακοπούλου και λέει: παιδιά, αυτά δεν ισχύουν ούτε στην Κούβα. Μόνο στην Κούβα, μάλλον δεν ισχύουν.
5: Και στην Βόρεια
4: Κορέα.
5: Και εκεί καταλαβαίνει και να ρωτιέσαι και πάλι την ανάγκη να πάνε στο συνέδριο να βγάλουν ειδικά απόφαση για τη Νέα Δημοκρατία. Α, το έτσι. Δεν είπε κανείς ότι θα συνεπάρξει με τη Νέα Δημοκρατία. Μην καρφώνεσαι, τέλος πάντων.
4: Καταρχά, το Καρχιμάκης Γιαννακοπούλου δεν είναι μόνο ιδεολογικό. Είναι και μάχη σταυρού στα δυτικά.
5: Βεβαίως και δεν είναι μόνο Καρχιμάκης Γιαννακοπούλου, γιατί ο καθένα από πίσω έχει και, είναι και ιδεολογία. Που είναι μοιρασμένη.
4: Οι 2 ψυχές,
5: ναι,
4: λοιπόν,
5: έτσι,
4: και σου λέω Μητσοτάκης. Η ψυχή του Πασόκ που είναι πιο κεντροαφιλελεύθερη και βλέπει ότι ο αντίπαλος τελικά είναι ο Τσίπρας και υπάρχει μια περίπτωση να έρθει ο Τσίπρας ή τα σενάρια περί δικού σκοπού κυβέρνησης ητημένων.
5: Ναι, κοινό ρε.
4: Πού θα πάνε αυτοί,
5: ναι,
4: όσο αυξάνουν τα διλήμματα.
5: Αυτό ακριβώς.
4: Δεν μπορώ να. Ήδη μετακινήσεις από το Πασόκ προς τη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν. Είναι χαμηλές ακόμα. Αν αυτό το δίλημα ενταθεί, δεν θα μπορεί να κερδίσει και άλλους ψηφοφόρους από το Πασόκ και ο κ. Μητσοτάκης και να βελτιώσει τα δικά του ποσοστά. Θα μπορεί.
5: Ναι.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ είναι φανερό ότι ο αντίπαλός του είναι ο κ. Τσίπρας, το δείχνει και ο ίδιος, το δείχνουν οι υπουργοί, το δείχνουν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, δεν ξεχνάει να πηγαίνει στη Βουλή και να χτυπάει τον κ. Ανδρουλάκη. Γιατί το κάνει αυτό.
5: Μα είσαι καλά. Εννοείται, εννοείται. Και νομίζω υπάρχει και τρίτο εκεί πέρα. Υπάρχει και το κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Μητσοτάκης βλέπει ότι αν τον τρενάρει ακόμα 10 μήνες, μπορεί και όλο αυτό με το Σαμαρά να αρχίσει να κουράζει. Θα κάνει κόμμα, θα κάνει κόμμα, θα το κάνει τελευταία στιγμή. Ποιους θα πάρει, ποιους δεν θα πάρει, αντιπεριφερειάρχες, βουλευτές.
4: Ή θα αναγκαστεί να το κάνει νωρίτερα.
5: Ναι.
4: Τελικά να μην περιμένει τελευταία στιγμή για να μην σέρνεται αυτό που περιγράφεις.
5: Ακριβώς.
4: Και άρα να μπορεί να το χτυπήσει. Και τότε να το αντιμετωπίσει ως πολιτικό αντίπαλο καθαρά.
5: Ή και να μάθει αυτό που έπαθε η Καριστιανού. Σιγά σιγά να αρχίζει να υπάρχει ένας ενθουσιασμός στην αρχή και σιγά σιγά να αρχίζει να πέφτει.
4: Και επίσης η δημιουργία ενός κόμματος Σαμαρά εντείνει και ενισχύει την άποψη ότι πάμε να ψαρέψουμε ακόμη περισσότερο από το κέντρο, ακόμη περισσότερο από ψηφοφόρους του Πασόκ.
5: Ναι.
4: Αφού από τα δεξιά ένα κομμάτι θα το χάσουμε ή έχει φύγει και δεν γυρίζει ούτως ή άλλως ασχέτως κόμματος Σαμαρά. Πού μπορούμε να επεκταθούμε ακόμη περισσότερο, πάμε κι άλλο προς το κέντρο. Άρα χτυπάμε ακόμη περισσότερο το Πασόκ.
5: Οπότε Γιάννη, τώρα ξέρεις τι θα γίνει. Κάναμε ολόκληρη ανάλυση, επιβεβαιώσαμε ότι πάει για Μάιο. Τέλος Αυγούστου, Μητσοτάκης, πάμε σε εκλογές. Κουβά όλοι.
4: Θα στενοχωρηθείς.
5: Όχι, γιατί θέλω να τελειώνουμε.
4: Όχι.
5: Θέλω να φτάσουμε.
4: Όχι.
5: Το καλοκαίρι.
4: Δεν θα στενοχωρηθείς.
5: Όχι,
4: και δεύτερες να γίνουνε.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Και τρίτες να γίνουνε.
5: Τίποτα. Χριστούγεννα θα κάνεις.
4: Χριστούγεννα θα κάνεις.
5: Αυτό ακριβώς.
4: Θα στολίσεις δέντρο άνετα.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας. Πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Όλα σε θυμίζουν.
0: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
7: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
0: Νόβα 931.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
11: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
14: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
15: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
16: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
17: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
18: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Μία νύχτα. Μία σκηνή. Μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
3: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
4: Sky 100,3.
5: Ναι, ναι, γι' αυτό αναφερθήκαμε. Η Νικομένη αναρωτιέται σε αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι ο Πρωθυπουργός πήγε μετά να δει την Οδύσσεια, η οποία κρατάει 172 λεπτά, να τον πήρε ο ύπνος. Θα το μάθει ο Γιάννης, θα μας το πει.
6: Μετά το λεήμερο πρόγραμμα, κάνεις τις αντοχές που έχει ο Μητσοτάκης. Πραγματικά, εξαντλεί τους γύρω του. Ο ίδιος δεν εξαντλείται. Κυριολεκτικά φαίνεται και στις περιοδίες αυτό και στα ταξίδια στο εξωτερικό.
5: Οπότε το είδε όλο.
6: Ο άνθρωπος έχει πάει Κίνα για 25 ώρες.
5: Ναι, το θυμάμαι.
6: Και γύρισε.
5: Έτσι μου λέγες, θα πάει και Αυστραλία. Και έλεγα, δεν θα πάω τελικά.
6: Ναι, δηλαδή, κάποια στιγμή ήταν πολύ κοντά στο να γίνει το ταξίδι στην Αυστραλία. Δεν έγινε τελευταία στιγμή. Κάτι είχε συμβεί και δεν έγινε το ταξίδι στην Αυστραλία.
5: Ναι, ναι, μπράβο. Γιατί το λέγαμε. Θα πήγαινε κοντά στην 25 Μαρτίου.
6: Ναι, ναι, θα πήγαινε την 25 Μαρτίου.
5: Ναι.
6: Και ήταν, θα πήγαινε μέσα για 3 μέρες. Που δεν βγαίνει αυτό το ταξίδι.
5: Όχι, δεν βγαίνει.
6: Όλοι,
5: 20 ώρες ταξίδι.
6: Όλοι όσοι ήταν να πάνε μαζί του στην αποστολή αυτή κλαίγανε.
5: Ναι. Ή το ακυρώνανε.
6: Ή το ακυρώνανε, δηλαδή.
5: Δεν μπορώ, θα είμαι άρρωστος.
6: Άρα ναι, δεν κοιμήθηκε σίγουρα. Είδε την Οδύσσεια μέχρι το τέλος. Όλυμπος. Επειδή ρωτάει ο Γιώργος, αυτό που ακούτε και στις ειδήσεις, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτικής Κληρονομιάς, τι σημαίνει αυτό? Πολύ μεγαλύτερη προστασία, ανάδειξη του Ολύμπου, είναι πολύ βασικό.
5: Ναι.
6: Και μεγάλη και πολύ σημαντική διάκριση και για τη χώρα και για την, και για την προστασία αυτού του οικοσυστήματος συνολικά. Ακούω την είδηση 15 λεπτά η επιδότηση που ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης από το Facebook και σκέφτομαι το πρωί έβαλα βενζίνη.
5: Πόσο την έβαλε, Γιάννη?
6: Με 2 ευρώ.
5: Εσύ, εγώ πηγαίνω.
6: Και 15 λεπτά. Πιο πετρέλαιο.
5: Πηγαίνω και βάζω φυσικό αέριο με 1,5 ευρώ. Στον πόλεμο δεν είχε 1,5 ευρώ το φυσικό αέριο. Ήταν ένα 2,50 και έλεγα πω που ανέβηκε. 1,5 ευρώ. Θα φτάσει στη βενζίνη. Τι το πήραμε το αυτοκίνητο με το φυσικό αέριο, μα έχετε καταστρέψει.
6: Και έχουμε και χειμώνα μπροστά.
5: Ναι.
6: Δεν ξέρω, τα 15 λεπτά δεν ξέρω αν θα φτάσουν για κάτι.
5: Εκλογές τον Οκτώβριο. Ξέχαστε τι λέγαμε πριν. Τις αλήθειες θα λέμε.
6: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι με τον καιρό που είχε χθες. Αυτό το ότι οριακά ήσουν να βάλεις μια ζακετούλα.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Δεν άρχισε.
5: Χθες το βράδυ είχε έτσι.
6: Δεν σκεφτόσουν λίγο τα Χριστούγεννα. Να τα κάνεις με ησυχία.
5: Ναι, σκεφτόμουν ότι.
6: Να μην τους έχεις να πλακώνονται.
5: Ναι, ρε, δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω.
6: Θα έχουμε τελειώσει με όλα.
5: Καλά, δεν θα πλακώνονται και πάλι, αλλά okay.
6: Αν έχουν γίνει εκλογές.
5: Ναι, ναι, γεια σας. Πλακωθείτε.
6: Σιγά. Εσωτερικά θα πλακώνονται.
5: Καλά, ναι, σίγουρα, δεν το συζητάω. Έλα, πάντα το ενδιαφέρον κομμάτι της εκπομπής είναι το Πασόκ. Θα μου αφήσεις να στα πω.
6: Καλά, πεθαίνω.
5: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Μέσα στην εβδομάδα γράφτηκε και υπόθηκε για τον Μιχάλη Χουρδάκη.
6: Ναι.
5: Ήταν πλεύση ελευθερίας, ήταν ανεξάρτητος, πήγε στον Κασελάκη. Ακούγεται ότι και μέσα στην εβδομάδα μπορεί να γίνει η μεταγραφή. Πρόσεξε τώρα αυτός. Αυτός είχε κατέβει Α Θεσσαλονίκης, έτσι. Καταλαβαίνεις τι να γίνει στην Α Θεσσαλονίκης. Θρασιά, Παπάς μάλλον, Χουρδάκης. Ελπίζω να μην ξαναβάλει εκεί Ανδρουλάκης. και πάρει την έδρα και τους αφήσει όλους έτσι. Καστανίδης δεν θα υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Βέβαια, μια περιφέρεια στην οποία το Πασόκ δεν είναι καθόλου καλά.
5: Καθόλου καλά. 6,7, 7 είχε.
6: Δηλαδή,
5: σε όλα τα στοιχεία
6: και έτσι. Το κόμμα.
5: Ναι, ναι, ναι. Ήταν κάτω και από την ελληνική λύση.
6: Δηλαδή, όσοι και να προσπαθεί να το γεμίσει το ψηφοδέλτιο ο κ. Ανδρουλέξη, φαντάζομαι, για να μήπως ανεβάσει λίγο αυτό το ποσοστό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Αλλά μου πει και αυτό που κάνει ο Χουρδάκης δεν είναι δουλειά, είναι εντάξει.
5: Τι εννοεί.
6: Πλεύση Ελευθερία, Κασελάκης, Πασόκ, δουλειά να υπάρχει. Εντάξει,
5: δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος.
6: Ναι.
5: Λέγεται ότι θα πάρει το Λευτέρη Αβραμάκη. Ο Λευτέρης Αβραμάκης ήταν πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 19. Ο οποίος θα κατέβει στις ΣΕΡΕΣ τώρα, λογικά με το ΠΑΣΟΚ. Απλώς κοιτώντας τους καταλόγους, βλέπεις ότι κάποια πρόσωπα τα οποία πουλούνται ως νέα δεν είναι και τόσο νέα. Γιατί το 23 είχαν κατέβει στις ΣΕΡΕΣ ο Κώστας ο Καρπουχτσής, ο σημερινός αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν το θυμόμουν, ο οποίος είχε νικήσει τον Αβραμάκη για μία ψήφο.
6: Έλα, ρε.
5: Ναι.
6: Άρα σου λέει ο Τσίπρας θα κρατήσει αυτό που κέρδισε για μία ψήφο. Θα πάω στο χαμένο.
5: Και νομίζω ήταν 5.443-5.442, έτσι ακριβώς, μία ψήφο. Πρόσεξε όμως, και στις πρώτες εκλογές των.
6: Αλλά καλή επιλογή, Ανδρουλάκη, να κάνει αυτή τη μεταγραφή.
5: Ναι, προφανώς γιατί είναι πολύ ψηλά. Τον Μάιο είχε κερδίσει ο Καρπουχτσής, είχε βγει βουλευτής, και τον Ιούνιο, επειδή τα πήγε πολύ καλά ο ΣΥΡΙΖΑ με την έμπνευση της απλής αναλογικής στις δεύτερες εκλογές, δεν βγήκε κανείς. Και δεν έβγαλε κανέναν ο ΣΥΡΙΖΑ στις ΣΕΡΕΣ. Γι' αυτό δεν ξέρουμε και τον Καρπουχτσή. Λοιπόν, Ευάγγελος Αποστολάκης στην Αλφα Πειραιά ακούγεται. Και
6: ωραία.
5: Μάλλον θα γίνει πιο σύντομα.
6: Με πυρόγα εκεί.
5: Και θα πέσει και το τραγούδι.
6: Αυτή την εικόνα με τον Κασελάκη δεν μπορώ να την ξεχάσω. Του κάνε κουπί ο Ναύαρχος.
5: Φαντάζομαι.
6: Να κάνουν απόβαση.
5: Δεν θα την παίζουν στο Πασόκ αυτή την εικόνα. Θα την παίζουν οι άλλοι.
6: Έλα τώρα, ναι.
5: Λοιπόν, έκαλα Νίνα Κασιμάτη εκκρεμή συνάντηση με Δούρου να τη πει τι θα κάνει. Αν είναι να φύγει, φύγε. Αν έρθει, θα κάτσει, κάτσε. Να γκρινιάζει μόνο, πάψε. Β' Πειραιά. Έχουμε Θεοδώρα Τζάκρη στην Πέλα. Λογικά και αυτό.
6: Φωτογραφήκε με Ανδρέα
5: Γιώργο
6: Παπανδρέου στο Προεδρικό. Και βλέπω τη φωτογραφία. Και λέω, αυτό ο άνθρωπο, πόση ηρεμία έχει, πόσα ανέχεται.
5: Πόσα συγχωρεί.
6: Πόσα συγχωρεί. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, τι του έχει σούρι Τζάκρη που την είχε κάνει υπουργό. Το ένα το άλλο και μετά πήγε απέναντι και πετροβολούσε.
5: Πετροβολούσε όμως.
6: Μα είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Και τώρα θα την πάρουν στο Πασόκ πίσω.
5: Ναι, εντάξει, είναι η Πέλα. Είναι δυνατή στην Πέλα. Τι να κάνουμε, όπως είπες για τον Αβραμάκη στις ΣΕΡΕΣ. Εντάξει. Βέβαια το πρόβλημα του Πασόκ είναι τα αστικά κέντρα, αλλά να δούμε και τι θα κάνουν. Και εκεί έχουν να φορτώσουν πολλούς υποψηφίους που θα υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ τους, θα το δούμε. Και βέβαια 3 Σεπτέμβρη φέτος στο Ηράκλειο της Κρήτης.
6: Εκεί είναι η μόνη περιοχή που ο Ανδρουλάκης θα πάει καλά.
5: Ναι.
6: Αν κάπου πάει καλά το Πασόκ θα είναι εκεί.
5: Δεν είχε πάει καλά μόνο στα Χανιά το 23. Σε όλα τα άλλα είχε πάει πολύ καλό.
6: Στο Ηράκλειο σίγουρα θα είναι στις πρώτες. Θα χτυπάει πολύ ψηλά. Ναι. Δυτική Μακεδονία πιστεύω θα πάει επίσης καλά, ξέρεις, το Πασόκ.
5: Δυτική Μακεδονία.
6: Άκουσα. Πάει έτσι ακούω. Κάπου κάτι μετρήσεις, κάτι αυτά, είναι ψηλά.
5: Καλύτερα από την ελληνική λύση.
6: Ναι.
5: Καλύτερα από τον Τζίπρα.
6: Ναι.
5: Ναι. Εντάξει, κάτι θα ξέρεις εσύ. Τον κάλυπτες στο χώρο χρόνια.
6: Με κάποιους μιλάμε ακόμα.

0: Στο σύνολο το ΠΑΣΟΚ δεν τα πάει καλά. Τώρα.
1: Για μίλησέ μου.
0: Λοιπόν, Γκάλοπ Μάρκ για το πρώτο θέμα. Δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα. Νέα Δημοκρατία εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος 30,8.
1: Έχει το 3 μπροστά. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι αρκετό, αλλά.
0: Δεν είναι αυτοδυναμία, αλλά.
1: Ναι. Κοίταξε, με το 30,8 πείθεις ότι στις δεύτερες εκλογές πας για αυτοδυναμία ή χρειάζεται ένα 32.
0: Καταρχάς, με 30,8 έχεις το δικαίωμα να κάνεις δεύτερες εκλογές.
1: Έχεις το δικαίωμα, σαφώς.
0: Το πρώτο στοίχημα είναι να έχεις το δικαίωμα να κάνεις δεύτερες εκλογές.
1: Ναι. Με 28,6.
0: Δεν μπορεί να κάνει. Τι δεύτερες εκλογές θα κάνεις.
1: Εντάξει, θα πάρω 10 μονάδες. Θα πάρω 8-9 μονάδες. Αν ο άλλος πίσω είναι στο 15, και πάλι έχεις δικαίωμα.
0: Ναι, έχεις δικαίωμα, αλλά απλώς θα πρέπει να εξαντλήσεις κάποιες πιθανότητες να σχηματίσεις κυβέρνηση πριν πας εκεί. Δεν πας με την ίδια άνεση. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγεις και να πεις ναι, έχω 28, πάω να πάρω την αυτοδυναμία.
1: Το Πασόκ έχει συνεδριακή απόφαση. Μην επιμένεις.
0: Αυτά αλλάζουν με ένα καινούριο συνέδριο. κάτσε να δούμε πώς θα φτάσουν όλοι.
1: Αυτά αλλάζουν και χωρίς συνέδριο. Δεν χρειάζονται συνέδρια.
0: Ελλάς, αλλά όχι Αντώνη Σαμαράς, αλλά Αλέξη Τσίπρας, 16,8.
1: Σε σχέση με την προηγούμενη, τα ίδια είναι πάνω κάτω.
0: Είναι πάνω κάτω όλοι τα ίδια με σχέση με την προηγούμενη. Ναι. Θα σου πω, του Ιουνίου ήταν 16,5.
1: Τσίμπησε 0,3. Ανεβαίνει.
0: Όσο τσίμπησε η Νέα Δημοκρατία 0,3, 0,3 τσίμπησε και
1: μάλιστα,
0: ο Τσίπρας.
1: Ωραία.
0: Πάνε χεράκι χεράκι. Βέβαια έχει τσίμπησει και το Πασόκ 0,5.
1: Α, ναι.
0: Από 10,5 τον Ιούνιο για την ίδια εταιρεία στο 11.
1: Έκρηξη, όχι τσίμπημα. Εκτείναξη.
0: Στο 11 το Πασόκ.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, είναι σημαντικό αυτό γιατί όλο έπεφτε.
0: Ναι. Δηλαδή, σταθεροποιείται κάπου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το δίπολο είναι καθαρό. Mm.
1: Ναι, τώρα 5 μονάδες διαφορά είναι 5 μονάδες διαφορά. Θα πεις
0: δίπολο με 14 μονάδες διαφορά. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει.
0: Μέχρι εκεί φτάνει ο δεύτερος, τι να με το ζόρι.
1: Έχουμε συνηθίσει το 1,5 κόμμα εδώ και καιρό.
0: Ναι. Πασόκ 11, όπως είπαμε. Mm-hmm. Τρίτη θέση, καθαρή τρίτη θέση κιόλας. Διότι η ελληνική λύση που είναι τέταρτη είναι στο 7,5. Που εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, παρότι είναι πιο χαμηλά από εκεί που την είχαμε δει.
1: Δεν ανέβηκε η ελληνική λύση, γιατί σε όλες ανέβαινε σιγά σιγά. Δηλαδή έπαιρνε πίσω κόσμο από την Καριστιανού.
0: Έχει ανέβει και η ελληνική λύση 0,5.
1: Ιδέες.
0: Εκεί θέλω να σταθώ στο ότι η ελληνική λύση έχει ανέβει 0,5, από 7 πήγε 7,5. Το θέμα είναι ότι διατηρεί δυνάμεις απέναντι στο κόμμα Καριστιανού, που όλοι έλεγαν ότι το κόμμα Καριστιανού θα την επηρεάσει πολύ κτλ. Φαίνεται ότι δεν την επηρεάζει τόσο πολύ. Προφανώς μια απώλεια την έχει, αλλά η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού έχει πάει στην πέμπτη θέση με 7,4 από 10,5 τον Ιούνιο.
1: Εντάξει, μεγάλη πτώση.
0: Ελεύθερη πτώση.
1: Ναι, ναι, μεγάλη πτώση. Συγγνώμη, είναι πάνω από το κουκουέ.
0: Και δεν έδινε και συνεντεύξεις τόσο καιρό.
1: Γι' αυτό.
0: Φαντάσου τώρα. Λοιπόν, Κομμουνιστικό Κόμμα είναι μετά, είναι στο 6,7.
1: Μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί σε όλες τις προηγούμενες μετρήσεις, τις τελευταίες, είχε επανέλθει η πρώτη πεντάδα μπροστά, με έκτη την Καριστιανού. Εδώ βλέπουμε ότι το κουκουέ ίσως να χάνει και από τον Τσίπρα λίγο.
0: Το κουκουέ είναι πάνω κάτω στα ίδια για την Μάρκ.
1: Α, εντάξει.
0: Στην προηγούμενη ήταν 6,5, είναι 6,7. Τώρα είναι περίπου στο ίδιο. Πλεύση Ελευθερίας στο 5,5.
1: Ανεβασμένη
0: 0,2. Εντάξει, στα ίδια το λες. Για όλους πάνω κάτω στα ίδια το λες, εκτός από την πτώση της κυρίας Καριστιανού. Φωνή Λογικής στο 3,5, εντός Βουλής δηλαδή, η πρόβλεψη.
1: Και είναι παντού εκεί κοντά στο 3 η Φωνή Λογικής, σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Εκεί δεν ξέρω θα γίνει με κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, βέβαια. Εκεί θα έχει επηρεαστεί, όπως και η Καριστιανού θα επηρεαστεί, όπως και η Ελληνική Λύση.
0: Γιατί το θέμα με τη Φωνή Λογικής και το κόμμα Σαμαρά είναι πιο δύσκολο σε σχέση με την Καριστιανού και το Βελόπουλο. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι οργανωτικό της Φωνής Λογικής είναι πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία ήταν πολύ κοντά στον Αντώνη Σαμαρά και είχαν οργανωτικό ρόλο.
1: Και θα μεταφερθούν, λες.
0: Πιστεύω θα μεταφερθούν όλοι.
1: Α, όλοι. Είσαι λίγο απόλυτος.
0: Θα σου πω κάτι. Φαντάσου ότι αυτός που είναι ο γραμματέας Φωνής Λογικής,
1: ναι,
0: κύριος Κόλλιας.
1: Μπράβο, το έχω διαβάσει αυτό, ναι.
0: Ήταν άνθρωπος του οργανωτικού στην Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά. Ποιος Σαμαράς, Σαμαράς.
1: Που ουσιαστικά ήταν αυτοί οι άνθρωποι σαν να βρήκαν ένα διέξοδο αντιμητσοτακικό.
0: Ακριβώς. Στη Φωνή Λογικής στις ευρωεκλογές.
1: Ναι.
0: Τώρα πού θα πάνε.
1: Ναι. Στη βάση.
0: Γι' αυτό λοιπόν η Φωνή Λογικής είναι το κόμμα που θα συμπιεστεί, μη σου πω, σου λέω εξαφανιστεί με ένα κόμμα Σαμαρά.
1: Συνεργαστεί.
0: Ναι. Το μέρα 25 επίσης το 3,1.
1: Μέρα 25, φίλε, ένα μπετοναρισμένο κοινό εκεί πέρα που δεν επηρεάζει ούτε από Τσίπρα ούτε από τίποτα. Και δεν είναι να πεις ότι έχει μια μεγάλη προβολή. Ένα μπετοναρισμένο αντιμνημονιακό αντιτσιπρικό κοινό. Είναι φοβερό.
0: Δραχμιστές, ναι, όλοι ναι, έχουν ναι, μαζευτεί
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν επηρεάζεται από τίποτα.
0: Ένα δηλαδή, φούλα αντισυστημικό πράγμα. Ναι, ναι.
1: Δεν του πήρε τίποτα σχεδόν ο Τσίπρας.
0: Μα όποιος ψηφίζει Βαρουφάκη, συχαίνεται τον Τσίπρα. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Νίκη, εντάξει, γεια σας, να είχαμε να λέγαμε, στο 1,4. Mm-hmm. Και αυτό το έχει πάρει όλο ο Σαμαράς μόλις γίνει κόμμα. ΣΥΡΙΖΑ! Δεν είχα ξεχάσει τόση ώρα, εσύ.
1: Τι άνθρωπος.
0: Ευτυχώς έφτασα στη δεύτερη σειρά με τα κόμματα, με τη μέτρηση. ΣΥΡΙΖΑ στο 1,3.
1: Ανέβηκε λίγο με δούρου.
0: Από 1,2.
1: Είδες.
0: Πήγαν κάτι συγγενείς, σπυρώθηκαν. Εντάξει, μετά Σπαρτιάτες, Δημοκράτες, Κασελάκης, εντάξει. Να
1: μια αριστερά
0: λέγαμε.
1: Διαβάζεις πια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Η νέα αριστερά είναι, όπως μπαίνει τη σειρά των κομμάτων, πριν το άλλο κόμμα. Αλλά το άλλο κόμμα είναι ψηλότερο από τη νέα αριστερά. Είναι στο 0,3.
1: Δεν πήγε πολύ καλά η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας τελικά.
0: Εδώ δεν πρέπει να έχουν μείνει ούτε οι συγγενείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και είπαν, άντε ρε παιδιά, εντάξει, συγγενείς, αλλά είπα όλα έχουν το όριό τους.
1: Ναι, νομίζω η μοναδική διέξοδος είναι η συνεργασία με κάποιο τρόπο με τον Βαρουφάκη. Βαρουφάκη με Τσακαλώτος μαζί. Εντάξει, να κάνουμε. Αυτά έχει η ζωή.
0: Τους θέλει τώρα ο Βαρουφάκης όλους αυτούς. Τους βλέπει.
1: Αν πιστεύει ότι έχει ένα 0,5-0,6 το οποίο μπορεί να του εξασφαλίσει την είσοδο στη Βουλή, ενδεχομένως να τους βλέπει. Αλλιώς δεν νομίζω να έχει λόγο να το κάνει.
0: Ναι, μήπως του κάνει.
1: Γιατί και
0: ζημιά.
1: Με τη ΛΑΕ που το είχε κάνει δεν του βγήκε καλά. Δεν μπήκε σε εκλογές.
0: Μήπως του κάνει και ζημιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, αριστερά να είχαμε να λέγαμε. Mm. Αυτούς τους απέσυρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα τους απέσυρε ο Τσίπρας μια και καλή. Αποσύρει και το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο νέος ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ελλάς.
1: Τώρα θα σταματήσω δημοσκοπήσεις, έτσι.
0: Δηλαδή, ούτως ή άλλως έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις. Ναι. Ούτως ή άλλως είναι πολλές δημοσκοπήσεις. Και τον Αύγουστο τους ψάχνουν στην παραλία.
1: Ξεκινήσαμε τον πρώτο χρόνο της νέας κυβέρνησης δημοσκοπήσεις κάθε μήνα.
0: Δηλαδή, τον Αύγουστο θα τους βρουν στην παραλία.
1: Όχι,
0: πώς θα κάνουν δημοσκόπηση.
1: Τώρα η καλή δημοσκόπηση είναι μία εβδομάδα μετά τη ΔΕΘ. 10 μέρες μετά τη ΔΕΘ. Και μετά την αξιωματική αντιπολίτευση. Και μετά το Πασόκ, τέλος πάντων. Γιατί σε είδα ότι με κοίταξε λίγο περίεργα. Ποιο εννοεί.
0: Ο Τσίπρας τι θα πάει, το ίδιο με τον Πασόκ.
1: Ο Τσίπρας θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Θα πάει όπως πέρυσι με κανέναν economist. Κάπως θα το.
0: Συνεδριακός.
1: Εντάξει, αφού δεν μπορεί να πάει αλλιώς, αλλά θα πάει.
0: Έτσι μπορεί να κάνει μια εκδήλωση.
1: Ναι, θα κάνει.
0: Κομματική κτλ. Δεν χρειάζεται κάλυμα πλέον, αφού έχει κόμμα δικό του. Δεν χρειάζεται το κάλυμα του
1: οικονομικού. Δεν έχει το θεσμικό το να πάει εκεί στη ΔΕΘ να. Να έχει τη συνέντευξη τύπου την καθιερωμένη και αυτά.
0: Θα πάει σε ένα άλλο, σε ένα ξενοδοχείο. Θα την κάνει. Θα πάνε. Θα δω τι κάμερες.
1: Θα πάνε, αφού έχει να παρουσιάσει το πρόγραμμα.
0: Άρα.
1: Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
0: 2-0. Γέλασα πολύ με δήλωση Κουφονικολάκου αυτή τη βδομάδα.
1: Νετανιάχου.
0: Νετανιάχου.
1: Δεν πρέπει να ακούστηκε πολύ καλά αυτό.
0: Λέει, είναι στο ρεαλισμό αυτό που πλασάρεται ο Τσίπρας στο πλαίσιο του ρεαλισμού. Λέει, αν έρθει ο Νετανιάχου στην Ελλάδα, εμείς θα τον συλλάβουμε.
1: Γιατί μετά ξαναρωτήθηκε κάποιος από τους εκπροσώπους τύπου, νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ακριβώς. Και την έκανε την τρίπλα, τέλος πάντων, προφανώς. Πέρασε λίγο στα ψηλά. Δεν ασχολήθηκε πολύ. Η αλήθεια
0: είναι. Αν ήμασταν εμείς κυβέρνηση και έρθει ο Λέω Νετανιάχου στην Ελλάδα, θα τον συλλάβουμε βάσει το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψη. Ξέρεις τι μου θύμισε. Αυτό που ήταν όταν ήμασταν πιτσιρίκια εμείς, που έκανε μικρό παιδί εντύπωση. Που έλεγε η Δάφνη, μου έχει μείνει, είναι από πυρηνικοποιημένη ζώνη. Δηλαδή, αν σκάσει πυρηνικό στην Ελλάδα, η Δάφνη δεν θα πάθει τίποτα γιατί έχει ανακηρυχθεί από πυρηνικοποιημένη ζώνη.
1: Ακριβώς. Έχει ασπίδα από πάνω, έχει ακυλέα.
0: Αυτό μου.
1: Πέντε στρώματα.
0: Έχουμε ένα σύμμαχο ισχυρό στην περιοχή εκεί που έχουμε ίδιο αντίπαλο εισαγωγικά εμείς, την Τουρκία. Και λέμε πάνω, συλλέγουμε τον Νετανιάχου έτσι. Το λέμε, το πάμε τώρα.
1: Ίσα ίσα θα προλάβουμε να σου πω το αγαπημένο σου θέμα. Όταν έχω χαριδούκα, εσύ πάντα σου αρέσει αυτό.
0: Για πες.
1: Τρίτη βράδυ, εκδήλωση, Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση με καλεσμένους δημάρχους. Και βέβαια, Χαρίς Δούκας.
0: Τέλειο.
1: Τέλειο.
0: Θα μιλήσει.
1: Με τη θεσμική ιδιότητα όμως.
0: Επειδή θα παίρνει τη θεσμική ιδιότητα να πούνε κάτι για τα φρεάτια που ήταν όλα στη Βασιλεία Κωνσταντίνου και στου γύρω δρόμου βουλωμένα και έβγαιναν προς τα πάνω τα νερά.
1: Αν πήγε τα φρεάτια μόνο στο Πασόκ θα κάνουν το σταυρό του. Είναι μια χαρά. Θα πήγε τα φρεάτια όμως μόνο.
0: Δεν νομίζω.
1: Να αρχίζει πάλι για συμφωνίες Πρεσπών και τέτοια και συνεργασίες με το προοδευτικό κομμάτι της ελληνικής πολιτικής σκηνής.
0: Θα πει Αλέξη μου, είσαι το μέλλον.
1: Θα έχει πολλούς δημάρχους, περιφερειάρχες. Θα είναι. Εντάξει, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα πήγε πολύ τα καλά στην τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε σε εκλογές, όταν ήταν στα καλά του, επενδύει λίγο εκεί πέρα και έτσι με πιο προοδευτικούς και όχι τόσο ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς δημάρχους. Α, δούμε πώς θα πάει και αυτό.
0: Θα είναι
1: το κλασικό με ρωτήσεις απαντήσεις.
0: Ο Αγγελούδης θα είναι.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι. Σίγουρα έχει προσκληθεί. Δεν ξέρω αν θα είναι.
0: Ναι, γιατί αν είναι και ο Αγγελούδης, μπορεί λίγο να.
1: Ναι. Ναι, ναι,
0: κάπως, αλλά.
1: Νομίζω θα είναι και ο Χαρδαλιάς, θα έχει πολύ κόσμο.
0: Θα είναι και ο Χαρδαλιάς στην εκδήλωση του Τσίπρα.
1: Έτσι διάβασα. Ότι έχει κληθεί.
0: Α, έχει κληθεί.
1: Ναι.
0: Για να του μιλήσει για το όραμά του για την αυτοδιοίκηση ο κ. Τσίπρας, θα είναι αυτό ή θα μιλήσουν και αυτοί.
1: Θα μιλήσουν για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα μιλήσουν και αυτοί, ρε, εσύ. Μα αυτό είναι το ενδιαφέρον. Να μιλήσει και ο Χάρης Δούκας.
0: Ναι. Και ο Νίκος Χαρδαλιάς μου, Αλέξη Τσίπρα. Θα πάει καλά αυτό. Χάρης Δούκας, ο Ανδρουλάκης, τι λες να κάνει.
1: Τι να κάνει, του πει να μην πάει. Δήμαρχος είναι.
0: Όχι, είναι. Πόσο θα τον αντέξει το Δούκα, πιστεύεις, ο Ανδρουλάκης.
1: Μέχρι να αποφασίσει ο Χάρης Δούκας ότι δεν θέλει να είναι άλλο εκεί. Ξέρω εγώ τι.
0: Άρα το πάνω χέρι σε αυτή τη σχέση το έχει ο Χάρης Δούκας.
1: Τι κατάλαβες στο συνέδριο, το Πασόκ, δηλαδή. Κατάλαβες κάτι διαφορετικό.
0: Όχι. Το έχει ο Χάρης Δούκας, το πάνω χέρι. Για χαμένο ο κομματικών εκλογών. Καλά πήγε αυτό.
1: Ναι, καλά πήγε, μια χαρά. Μια χαρά. Νομίζω δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Έκανε ένα συνέδριο το οποίο βγήκαν όλοι ενωμένοι, αλλά στην πορεία.
0: Πάει υπέροχο το σκηνικό για το Πασόκ. Ωραία.

0: Και κάπως έτσι, με ωραία μουσική και ευχάριστα, αποχαιρετούμε για το καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά κάνουμε κι εμείς κανένα μπάνιο τις Κυριακές.
0: Κάποιοι θα κάνετε ένα μπάνιο.
1: Εντάξει, κάποιοι. Και εσύ τις Κυριακές δεν μπορείς να πας για μπάνιο.
0: Θα είμαι εδώ. Δουλεύω.
1: Για όλες τις Κυριακές δουλεύεις. Ποιος το έβγαλε αυτό το πρόγραμμα.
0: Εσύ.
1: Εντάξει. Δεν το επιβεβαιώνω αυτό που λέει, σε καμία περίπτωση υπάρχουν Κυριακές.
0: Αλλά επειδή εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, σε όσους φύγουν, όπως ο συνάδελφος και φίλος Αντώνης Ατζολέτος, να περάσουν υπέροχα.
1: Θα φύγουν, το συζητάμε.
0: Να ξεκουραστούν.
1: Άντε, ας πάρω την ξεκούραση.
0: Να κάνουν τα μπάνια τους.
1: Λοιπόν, και εσείς να ξεκουραστείτε, να πάτε εκδρομές, να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Και
0: από τέλη Αυγούστου.
1: Τέλη Αυγούστου, τα ξαναλέμε.
0: Να είμαστε πάλι εδώ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat.
9: Nova 931. Η ώρα είναι μία.
10: Nova 931.
11: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
12: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
11: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
12: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
11: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
14: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
13: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
14: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
13: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
15: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
17: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
17: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
8: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
8: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
17: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
8: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
18: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
19: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον εμά.
18: Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
19: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο.

0: πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από δύο συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Ημισκούμπρια. 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
5: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
6: Βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι με την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου».
9: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, με ειδίκευση στον τομέα της μυθοκριτικής, της μελέτης των μύθων, στις τέχνες και στα γράμματα. Είναι συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικών εκπομπών τέχνης και πολιτισμού. Έχει και άλλους τίτλους, αλλά πώς συστήνεστε, αν χρειαστεί να πείτε τι δουλειά κάνετε?
10: Αυτό πάντα ήταν ένα θέμα για μένα, κυρία Βαρσάμι. Νομίζω ότι η λέξη που περιγράφει όλα αυτά που κάνω στη ζωή μου και που είναι ο κοινός παρονομαστής είναι ο πολιτισμός, η λέξη πολιτισμός.
9: Ναι, αλλά αν ρωτήσει κάποιος πολύ γεωμένος άνθρωπος τι δουλειά κάνετε, τι απαντάτε?
10: Ας απογειωθεί.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στο Κομπότι Άρτας. Είναι ένα χωριό γύρω στα 6-7 χιλιόμετρα πριν από την Άρτα. Τα πρώτα μου σχολικά χρόνια ήταν σε ένα άλλο χωριουδάκι δίπλα στο Κομπότι που λέγεται Μενίδη. Είναι το τελευταίο χωριό του νομού Ετελοακαρνανίας πριν το νομό Άρτης, όπου η μητέρα μου ήταν δασκάλα εκεί στο τριθέσιο δημοτικό σχολείο του Μενιδίου. Οπότε τα τρία πρώτα χρόνια της σχολικής μου ζωής ήταν εκεί, ανάμεσα στο σχολείο και στη θάλασσα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που είναι πολύ σταθερή μέσα στον χρόνο, μπορεί να σας ακολουθεί ακόμη και σήμερα.
1: Η θάλασσα. Όταν ήμουν μικρός, θεωρούσα τη θάλασσα που με μεγάλωσε και στην οποία μεγάλωσα, ότι ήταν δική μου, μόνο δική μου. Και αυτό το ήξεραν οι άνθρωποι γύρω και με πείραζαν. Και όταν έβλεπαν ότι άρχισε να με ενοχλεί πολύ, με πείραζαν ακόμα περισσότερο και εγώ άρχιζα να κλαίω και έλεγα «Δική μου η θάλασσα, δική μου η θάλασσα».
0: Τα παιδικά σας χρόνια ποιο σημείο αναφοράς έχουν, την Άρτα πάντα?
1: Η Άρτα ήταν περισσότερο το σχολείο. Ήταν τα χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου και τα χρόνια όπου πήρα και όλες τις βάσεις που με διαμόρφωσαν πνευματικά, δηλαδή ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, οδείο, μουσική.
0: Ξέρατε από εκείνη την ηλικία τι θα κάνετε όταν μεγαλώσετε?
1: Όχι βέβαια.
0: Νιώθατε ωστόσο διαφορετικό σε σχέση με τους άλλους συνομιλικούς σας?
1: Ένιωθα διαφορετικός γιατί τα ενδιαφέροντά μου φαινόταν να είναι διαφορετικά. Βέβαια πρέπει να πω ότι η Άρτα είναι ένας τόπος που έχει πολύ μεγάλο σεβασμό στα γράμματα. Οι γονείς, δηλαδή οι οικογένειες της Άρτας, δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στη μόρφωση των παιδιών. Αλλά ήξερα ότι τα πράγματα που μου άρεσαν ξέφευγαν από το συνηθισμένο. Και όταν άρχιζα, ας πούμε, κάτι, για παράδειγμα η γαλλική γλώσσα, και όσο έμπαινα όλο και περισσότερο μέσα στο γαλλικό πολιτισμό, τη γαλλική λογοτεχνία, ένιωθα να, όχι να απομακρύνομαι από κάπου, αλλά να πηγαίνω προς κάπου. Αλλά αυτό το κάπου ακόμα δεν είχε καθοριστή, δεν ήταν συγκεκριμένο. Ήξερα απλώς ότι ανοιγόταν ένας δρόμος χωρίς τέλος.
0: Σαν να ήταν όμως η φυσική σας κατεύθυνση αυτή.
1: Αυτό ναι. Και ήταν πιο πολύ, ας πούμε, ο δρόμος που με κατεύθυνε προς τα γαλλικά πράγματα παρά προς τα αγγλικά πράγματα, γιατί και αγγλικά είχα μάθει ή μάθαινα. Αλλά η Γαλλία με κάποιο τρόπο, ο γαλλικός πολιτισμός, το γαλλικό πνεύμα, τέριαζε προφανώς στον ψυχισμό μου και στις ανησυχίες μου που ακόμα δεν ήξερα να τους δώσω ένα όνομα.
0: Σήμερα ξέρετε?
1: Σήμερα ξέρω πολύ περισσότερο, ναι. Θα μου πείτε ποιες είναι οι ανησυχίες μου σήμερα? Νομίζω πάντα ήταν οι ίδιες. Αυτό που σήμερα προσπαθώ μέσα από όλα τα πράγματα που κάνω είναι να βρω το νόημα του κάθε πράγματος. Αυτό το είχα από μικρός βέβαια, δηλαδή πάντα και στις ανθρώπινες σχέσεις και στα κείμενα έψαχνα να δω το νόημα, τι θέλει να πει, γιατί το λέει αυτό. Με άγγιζε ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο λεγόταν τα πράγματα, ο τρόπος με τον οποίο ο τόνος της φωνής των ανθρώπων.
0: Ο τόνος της φωνής των ανθρώπων τι ακριβώς δείχνει για τους ανθρώπους?
1: Αναλόγως τι τόνος είναι. Δείχνει πάρα πολλά και νομίζω ότι ο τόνος της φωνής και ο τόνος της φράσης δείχνει μια πρόθεση, δείχνει μια διάθεση, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο σε βλέπει ο άλλος, σε αντιμετωπίζει και επίσης οι λέξεις. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί και ο τρόπος με τον οποίο χτίζει τις φράσεις του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Longtemps, longtemps, longtemps.

0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί αυτή η συγκεκριμένη ενασχόληση με τον πολιτισμό, με τις τέχνες, με τα γράμματα, με τη μυθοκριτική?
1: Γιατί θεωρώ ότι ο πολιτισμός είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Όλα γύρω μας είναι πολιτισμός. Ακόμα και η πολιτική, ακόμα και η οικονομία που δεν τις θεωρούμε πολιτισμό, είναι μέρος του ανθρώπινου πολιτισμού. Δηλαδή για μένα ο πολιτισμός δεν είναι μόνο οι τέχνες, είναι όλα αυτά που δείχνουν την εξέλιξη του ανθρώπινου πνεύματος, την εξέλιξη του τρόπου σκέψης των ανθρώπων σε όλους τους τομείς.
0: Εργάζεστε κυρίως στο Παρίσι.
1: Και στο Παρίσι και στην Ελλάδα, ναι, αρκετά στο Παρίσι, περισσότερο.
0: Πού είναι η βάση σας, πού νιώθετε περισσότερο οικεία?
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.

0: κοιμόμαστε κάπως ανάποδα. Συνήθως κάθεστε στη δική μου θέση. Είστε εσείς εκείνος που με έναν τρόπο εξομολογεί κάποιους ανθρώπους, κάνει τις ερωτήσεις και οι άλλοι σας δίνουν απαντήσεις. Δεν ξέρω αν αυτό τώρα είναι βολικό για σας, πολύ εύκολο. Αν νιώθετε λιγάκι σαν εκείνους τους ανθρώπους που μερικές φορές παθαίνουν και αμηχανία με τις ερωτήσεις που τους κάνουμε. Αν πούμε ότι οι άνθρωποι που έχετε συναντήσει στη ζωή σας γεμίζουν ένα λεωφορείο ή ένα τρένο, δεν ξέρω πόσοι είναι, πολλούς αν τους έχετε λέτε. Με πολλούς λέω.
1: Νομίζω.
0: Ας πούμε λοιπόν ότι είναι ένα μικρό λεωφοριάκι. Τι έχετε καταλάβει για εκείνους και σε σχέση με τον εαυτό σας? Υπάρχει κάτι μοιραίο στη ζωή μας, κάτι που θα κάνουμε έτσι κι αλλιώς, δεν γλιτώνουμε από αυτό που είμαστε φτιαγμένοι να το ζήσουμε τελικά?
1: Δεν γλιτώνουμε από τον εαυτό μας, νομίζω. Χωρίς να ξέρουμε ποιος ακριβώς είναι ο εαυτός μας και σε τι συνίσταται, ποια είναι τα συστατικά του, τι το συνθέτει, και τον ανακαλύπτουμε εκ των υστέρων, αφού έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Κοιτώντας πίσω, βλέπουμε ότι όλα αυτά που φαινόταν ίσως ασύνδετα μεταξύ τους, ίσως αντιφατικά, ίσως παράτερα, τελικά υπάρχει μια κόκκινη κλωστή που τα συνδέει, και αυτό τελικά είμαστε εμείς. Δηλαδή, όταν σας έλεγα προηγουμένως για τον πολιτισμό, το ίδιο ισχύει και για την πορεία μας. Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει πεπρωμένο, εάν αυτό ρωτάτε. Δεν υπάρχει κάτι προκαθορισμένο. Υπάρχει αυτό που εξελισσόμαστε να γίνουμε, να γινόμαστε συνεχώς. Δεν υπάρχει κάτι γραμμένο. Οπότε νομίζω ότι δεν πρέπει ποτέ να σταματάει κάποιος να προσπαθεί και να διευρύνει τα όρια του και τους ορίζοντές του. Δηλαδή, αν νομίζει ότι μέχρι εκεί μπορώ να πάω, όχι, μπορείς να πας και πιο πέρα. Και πιο πέρα, για τον εαυτό σου, όχι για κάποιο άλλο λόγο, για να αποδείξεις κάτι σε κάποιον.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Είναι συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικών εκπομπών τέχνης και πολιτισμού. Υπάρχει κάποιος, μια συνέντευξη που άλλαξε με έναν τρόπο τη σκέψη σας? Ένας άνθρωπος που σας ξάφνιασε και από εκεί και ύστερα αρχίσατε να βλέπετε ίσως τον κόσμο διαφορετικά?
1: Θα σας πω ότι η πρώτη μεγάλη συνάντηση της ζωής μου ήταν ο Μίκης. Από τη στιγμή που μιλάμε για προσωπικότητες του πολιτισμού, ο Μίκης ήταν ένα όνειρο για μένα, όπως ήταν ένα όνειρο φαντάζομαι για κάθε Έλληνα να τον γνωρίσω κάποια στιγμή. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι θα τον γνώριζα κάποια στιγμή και ότι θα περνούσαμε πάρα πολύ καιρό μαζί για πολλά χρόνια. Και έτσι τελικά βγήκε και το πρώτο μου βιβλίο. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια συνάντηση κλειδί στην πορεία μου, που έφερε πολλά πράγματα μετά.
0: Διαπιστώσατε κάτι για σας?
1: Ξέρω αν διαπίστωσα κάτι για μένα. Όχι, διαπίστωσα κάτι για αυτόν και για όλους αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους που γνώρισα μετά, ότι είναι άνθρωποι με αδυναμίες, άνθρωποι, αν μιλήσουμε για το Μίκη, τεράστιο μέγεθος, τεράστιο, με προτερήματα και ελαττώματα. Ήταν ένας άνθρωπος, όλοι έχουμε και ευαισθησίες και αδυναμίες και... αλλά όλα ήταν σε έναν υπέρμετρο βαθμό. Δηλαδή αυτό το ταλέντο, το γιγάντιο που είχε ο Μίκης, αυτή η προσωπικότητα, η χυμαρόδης, ιστορική μορφή ο Μίκης, σε έκανε να καταλάβεις ότι παρά την ανθρώπινη φύση του, μάλλον η ανθρώπινη φύση του δεν τον εμποδίζει να έχει κάτι το πέρα από το ανθρώπινο.
0: Δεν θα το πείτε θεϊκό.
1: Δεν θα το πω θεϊκό. Θα μπορούσα να το πω ιερό. Ιερό με την έννοια, όχι με τη θρησκευτική έννοια, ιερό και ανθρώπινο ταυτόχρονα. Ιερά ανθρώπινο.
0: Η διδακτορική σας διατριβή αφορά το μύθο του Ορφέα στον 20ο αιώνα. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Γιατί επιλέξατε αυτό το μύθο?
1: Ήμουν ανάμεσα σε δύο μύθους να αποφασίσω. Ο ένας ήταν ο μύθος του Ορφέα και ο άλλος ήταν ο μύθος της Φέδρας. Με ενδιέφερε πάρα πολύ αυτή η ένωση, η συνάντηση του έρωτα με το θάνατο που είχαν και οι δύο αυτοί μύθοι, αλλά έκλεινα προς το μύθο του Ορφέα γιατί ο Ορφέας ήταν πιο πολυσύνθετος, είχε και την διάσταση της τέχνης μέσα. Οπότε τι μεγαλύτερο, η τέχνη, ο έρωτος και ο θάνατος, η ζωή αυτό είναι. Αν τελικά πούμε τι είναι αυτά τα τρία πράγματα που την αποτελούν, αυτά είναι. Για μένα τουλάχιστον.
0: Η πνευματική σας ταυτότητα όμως διαμορφώθηκε από τον Ορφέα για τη δουλειά που κάνατε στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης?
1: Διαμορφώθηκε φυσικά από την άποψη ότι όταν έχεις περάσει 5 χρόνια μελετώντας ένα θέμα, σχεδόν ταυτίζεσαι με το θέμα αυτό. Αυτό το θέμα μπαίνει μέσα στη ζωή σου και σε επηρεάζει σε όλους τους τομείς. Δηλαδή όταν διαβάζεις Κοκτό, όταν διαβάζεις Ανούι, Τένεσι Ουίλιαμς, όλα αυτά σε θρέφουν, σε τροφοδοτούν και σε κάνουν να σκέφτεσαι και πράγματα που δεν είχες σκεφτεί πριν συναντήσεις στην ουσία αυτούς τους συγγραφείς και τους ήρωες αυτών των συγγραφέων. Γιατί ο Ορφέας, μιλάω στον πληθυντικό, ότι μπορεί να είναι ένας ο Ορφέας, αλλά δεν είναι ένας τελικά, είναι μια πολλαπλή μορφή. Ο κάθε συγγραφέας, ο κάθε καλλιτέχνης του δίνει άλλα χαρακτηριστικά. Τα βασικά χαρακτηριστικά του μύθου υπάρχουν, αλλά σε κάθε εποχή αλλάζει με κάποιο τρόπο και αυτό είναι και ο μύθος. Δηλαδή ο μύθος είναι ένα παράξενο μείγμα σταθερότητας και συνέχειας και πλαστικότητας ταυτόχρονα. Αλλάζει και παραμένει ο ίδιος. Είναι παράδοξο αυτό που λέω, αλλά αυτό είναι και το μαγικό των μύθων. Και αυτό το μαγικό το αναζήτησα και στους ανθρώπους. Δηλαδή για μένα ο μύθος, μια μορφή μύθος, δεν περιορίζεται στις μυθικές μορφές της μυθολογίας και προσπάθησα να το βρω και το βρήκα και στις μορφές τις ζωντανές, δηλαδή το Μίκη Θεοδωράκη που λέγαμε προηγουμένως και πολλές άλλες μυθικές μορφές που γνώρισα στη συνέχεια. Και θυμάμαι διάβαζα την τέταρτη διάσταση του Ρίτσου, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία που έχουν γραφτεί στην ελληνική λογοτεχνία και στην παγκόσμια θα έλεγα, όπου είναι θεατρική ποιητική μονόλογη, όπου μια μυθική μορφή, ας πούμε ο Ορέστης, η Χρυσόθεμης, Αγαμέμνονας, Φέδρα, Ελένη, μιλάει για τη ζωή, για το παρελθόν Και ενώ ως μύθοι δεν θα έπρεπε να έχουν παρελθόν, γιατί ζουν μέσα σε ένα ο παρόν, τελικά βλέπεις ότι όταν η τέταρτη διάσταση αυτή του χρόνου μπαίνει μέσα στο άχρονο, κάνει τον μύθο να γερνάει, να μετανιώνει, να νοσταλγεί, να γίνεται πιο ανθρώπινος.
2: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
7: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα.
10: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30.
11: Νόβα 931.
12: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
13: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
12: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
13: Μα έχουν υδραυλικό!
12: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
13: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
14: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
15: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
14: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
15: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
14: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
15: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
16: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. κόσμου. Αξιών. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Αξιών είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795.
17: Ξανθή. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
18: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
19: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
18: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
19: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
20: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
21: Τι είναι αυτά, ρε! Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
20: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
22: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
23: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
24: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
25: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Σορμπόν Παρί Νόρτ και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210 6980 772.
26: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
1: Πάντα της Γαλλίας και της Ελλάδας, η οποία ήταν σχέση φιλίας, αμοιβαίου σεβασμού και από τη μεριά της Γαλλίας τεράστιας εκτίμησης στο ελληνικό πνεύμα.
0: Αντίστοιχα, η Ελλάδα δεν έχει ανοίξει την αγκαλιά της με τον ίδιο τρόπο, είτε σε ανθρώπους που εργάζονται στη χώρα μας, είτε και στους ίδιους τους Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό και με έναν τρόπο επικοινωνούν τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό το νιώθετε σαν ένα μικρό έλλειμμα που έχουμε?
1: Σαφώς είναι έλλειμμα. Απλώς πρέπει να σκεφτούμε τους λόγους για τους οποίους μπορεί να συμβαίνει αυτό. Καταρχάς, δεν μπορείς να συγκρίνεις ένα κράτος όπως είναι η Γαλλία με την Ελλάδα. Η Γαλλία είχε, ας πούμε, για πάρα πολλά χρόνια, πολύ πριν από την Ελλάδα, είχε μετανάστες. Η Ελλάδα ήταν ένας αρκετά κλειστός τόπος μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες. Δηλαδή, ζούμε πράγματα εμείς στην Ελλάδα σήμερα που άλλες χώρες τα έχουν ζήσει πολύ πιο πριν. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό καταρχάς να ακολουθείς την ιστορία. Δεν μπορείς να μην την ακολουθήσεις. Δεν μπορείς να μην ακολουθήσεις το ρο των πραγμάτων. Και κάθε τι που θεωρούμε ξένο, αντί να το εκλάβουμε ως απειλή, πρέπει να το εκλάβουμε ως ένα ερέθισμα για να μάθουμε πράγματα. για να μάθουμε πράγματα για τον άλλον και μέσα από αυτά να καταλάβουμε και περισσότερο τον εαυτό μας. Ο ξένος είναι σαν ο άλλος, να μην το πω ξένος, είναι σαν ο καθρέφτης μας. Είναι σαν να αντανακλώνται πάνω του οι φόβοι μας, οι δικοί μας φόβοι.

0: Στην Ελλάδα αναγνωρίζεται η δουλειά σας?
1: Νομίζω πως ναι. Απλώς ίσως να μην είναι γνωστές όλες οι πτυχές των πραγμάτων που κάνω. Δηλαδή άλλοι με γνωρίζουν ως συγγραφέα από τα βιβλία μου, άλλοι από τις συνεντεύξεις που έκανα για αρκετά χρόνια, άλλοι από τις εκπομπές για τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τις τηλεοπτικές. Αναλόγως, ναι, νομίζω πως ναι. Απλώς σας λέω, ίσως όλο το φάσμα να μην είναι ευρέως γνωστό.
0: Δεν είναι κάτι πάντως που σας αγχώνει ή σας στενοχωρεί, γιατί αυτή η αντίστοιχη καριέρα δεν θα μπορούσε να συμβαίνει και στην πατρίδα σας?
1: Δεν τα βλέπω έτσι τα πράγματα. Δεν με απασχολεί περισσότερο από το αν μου θέτει εμπόδια στα πράγματα που θέλω να κάνω.
0: Το λέω γιατί υπάρχει τα τελευταία αρκετά χρόνια η συζήτηση ότι τα πολύ λαμπερά μυαλά του τόπου μας ζουν στο εξωτερικό και διαπρέπουν εκεί, ενώ θα μπορούσαν να είναι εδώ και να είμαστε όλοι μαζί πιο πλούσιοι.
1: Ναι,
0: όχι οικονομικά.
1: Ναι, το όλοι μαζί είναι και αυτό κάτι που συζητιέται, γιατί όταν, ας πούμε, έχεις μια πορεία για την οποία έχεις δουλέψει πάρα πολύ μόνος σου και όχι όλοι μαζί, βέβαια δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανείς το γεγονός ότι ναι μεν έχεις την αίσθηση ότι δουλεύεις μόνος σου και ότι χαράσεις την πορεία μόνος σου, αλλά όλα τα εφόδια που σου έχει δώσει η πατρίδα σου είναι αυτά που σε βοήθησαν να χαράξεις τελικά εσύ μόνος την πορεία σου. Οπότε είναι πιο πολύπλοκο το πράγμα. Και πιστεύω ότι η ζωή δεν είναι μένω στη χώρα που γεννήθηκα μόνιμα ή μένω έξω μόνιμα. Δεν υπάρχει για μένα στο δικό μου σύμπαν, το πνευματικό σύμπαν, τον τρόπο σκέψης μου, δεν υπάρχει έννοια του μόνιμου. Ας πούμε, όταν πήγα στη Γαλλία πριν από 30 χρόνια, και λέω τώρα τον αριθμό 30 χρόνια, δεν μπορώ να το. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα συνέχιζα να είμαι στη Γαλλία μέχρι σήμερα. Πήγα εντελώς παρθένος, δεν είχα ένα στόχο, ας πούμε, να πω ότι θα πάω για ένα χρόνο και θα γυρίσω.
0: Α, δεν είχατε στόχο?
1: Όχι, όχι, δεν είχα στόχο να, ούτε να γυρίσω ούτε να μην γυρίσω. Απλώς πήγαινα. Ωραίο ήταν και είναι. Δεν έφευγα από κάπου και δεν έφυγα από κάπου. Ποτέ δεν είχα την αίσθηση ότι έφυγα από την Ελλάδα. Ποτέ δεν είχα την αίσθηση ότι ήμουν μόνιμα στη Γαλλία. Είμαι μόνιμα στη ζωή μου. Και αυτή η ζωή είναι είτε εδώ είτε εκεί, είμαι εντός μου.

0: υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Δεν νομίζω ότι με επηρέασε κάποιο γεγονός περισσότερο από ότι επηρέασε εσάς, φαντάζομαι. Δηλαδή είμαστε μια γενιά που δεν έζησε ευτυχώς δραματικά γεγονότα. Έχει ζήσει πολύ σημαντικές κρίσεις, βεβαίως. Ας πούμε η οικονομική κρίση του 2010, ο κορονοϊός. Ο κορονοϊός νομίζω ότι όλους μας κλόνησε. Ήταν κάτι που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Εγώ πέρασα όλη την περίοδο του κορονοϊού στο Παρίσι, όπου η ζωή ήταν πολύ δύσκολη, αλλά τελικά με την απόσταση του χρόνου είχε και μια ομορφιά, μια πολύ ιδιαίτερη αίσθηση της μοναχικότητας, της ιδιωτικότητας, και ταυτόχρονα ένιωθες ότι όλοι ζουν το ίδιο πράγμα, οπότε υπήρχε ένα συλλογικό πνεύμα σε όλο αυτό που ζούσαμε και η απίστευτη ομορφιά του Παρισιού χωρίς ανθρώπους. Αυτό το μνημείο το απέραντο το αρχιτεκτονικό που είναι το Παρίσι, να έχεις τους έρημους δρόμους του, τους κύκνους και τις πάπιες από το Σικουάνα και τα άδεια βουλεβάρτα. Απίστευτη ομορφιά.
0: Είμαι σίγουρη ότι και στη θέση σας το ίδιο θα σκεφτόμουν. Απλώς τώρα που ακούω να το παραδέχεστε εσείς, σκέφτομαι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα κοινικό κομμάτι. Θέλουμε να μας ανήκει ο κόσμος χωρίς να υπάρχουν οι άλλοι.
1: Θέλουμε λίγο την carte postale.
0: Ναι.
1: Την εξειδανικευμένη. Όχι, φυσικά δεν μπορείς να ζήσεις σε μια πόλη χωρίς ανθρώπους και σε έναν τόπο χωρίς ανθρώπους. Απλώς δεν ήταν τελικά τόσο άσχημο που το είδαμε κι αυτό.
0: Που το ζήσαμε.
1: Που το ζήσαμε και αυτό. Φυσικά πολλοί άνθρωποι πέθαναν και πολλοί άνθρωποι έχουν ίσως αναπηρίες από σωματικές, εννοώ, από αυτή την περίοδο, από αυτές τις καταστάσεις. Αλλά νομίζω ότι ήταν κάτι που μας απομόνωσε και ταυτόχρονα μας ένωσε μεταξύ μας. Ζήσαμε όλος ο πλανήτης μια απολύτως κοινή εμπειρία.
0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Αν αυτή είναι μια πολύ προσωπική ερώτηση, δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Εννοώ, αν κάνατε κάποια τρέλα, αν είχατε προγραμματίσει ένα ταξίδι και το αναβάλατε, αν είχατε σχεδιάσει να μείνετε στην Ελλάδα, αλλά χρειάστηκε να φύγετε στο Παρίσι. Δεν ξέρω. Αυτό που καμιά φορά ανατρέπει το σχεδιάγραμμά μας.
1: Ναι.
0: Το κάνατε? Μετανιώσατε γι' αυτό?
1: Όχι.
0: Άξιζε τον κόπο?
1: Πάντα.

0: Σε έναν κόσμο, κύριε Αρχιμανδρίτη, που ψηφιοποιείται ραγδαία, δεν μπορούμε να μην το παραδεχτούμε αυτό. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος των ανθρωπιστικών σπουδών και της συγκριτικής γραμματολογίας? Μπορεί να χωρέσει μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσα σε όλα αυτά τα απίθανα τεχνολογικά επιτεύγματα που μπορούν να γράψουν αυτή τη στιγμή ένα μικρό διήγημα όπως θα το έγραφε ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης?
1: Χωρίς την ψυχή όμως δεν είναι το ίδιο. Σαφώς μπορεί να γράψει, να βάλει στο χαρτί, στο ψηφιακό χαρτί, λέξεις τη μία μετά την άλλη που να έχουν κάποιο νόημα, αλλά δεν μπορεί να έχει. Όχι, δεν μπορεί.
0: Δεν φοβάστε ότι θα μας πάρει τη δουλειά?
1: Καθόλου. Μπορεί να είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο. Μπορείς να γλιτώνεις χρόνο σε κάποια πράγματα που σε άλλες περιπτώσεις ήταν χρονοβόρα και σου αφαιρούσαν ενέργεια από το πραγματικά δημιουργικό κομμάτι στο οποίο πρέπει να αφοσιωθείς. Οπότε όχι, είναι ένα εργαλείο όπως ο υπολογιστής, για παράδειγμα. Είναι δυνατόν να νοσταλγήσουμε τις γραφομηχανές? Εγώ δεν τις νοσταλγώ γιατί δεν τις έζησα και ποτέ. Αλλά όταν η τεχνολογία έρχεται και σου δίνει τα εργαλεία που σου λύνουν τα χέρια, είναι θαυμάσιο πράγμα.
0: Το μέλλον της συγκριτικής γραμματολογίας ποιο μπορεί να είναι?
1: Είναι το μέλλον της λογοτεχνίας, είναι το μέλλον του βιβλίου. Εγώ πιστεύω πολύ στο βιβλίο και θεωρώ ότι ποτέ δεν θα χαθεί ο σεβασμός που έχουμε προς το βιβλίο, ποτέ προς τη λογοτεχνία. Δηλαδή ακόμη και να μην διαβάζουμε όσο θα έπρεπε να διαβάζουμε, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να πηγαίνεις στο βιβλιοπωλείο και να αγοράσεις ένα βιβλίο γιατί θεωρείς ότι θες να το διαβάσεις και ότι κάποια στιγμή θα το διαβάσεις και θα το βάλεις στη βιβλιοθήκη σου και ας μην το διαβάσεις ποτέ. Το βιβλίο είναι ένα ιερό αντικείμενο. Αυτό, ας πούμε, δεν μπορεί να το αντικαταστήσει το ηλεκτρονικό βιβλίο. Αυτή η αίσθηση του χαρτιού που μυρίζει στο χαρτί, που το πιάνεις στα χέρια σου το βιβλίο και το βιβλίο γίνεται στην ουσία η προέκταση του χεριού σου, που είναι η προέκταση του μυαλού σου. Αυτή η σχέση, πολύ ιδιαίτερη, θα διατηρηθεί για πάντα.
0: Έχετε συνομιλήσει με ανθρώπους που έχουν πετύχει πάρα πολλά. Τι έχετε καταλάβει, ποια είναι η μεγαλύτερη αξία της ζωής? Να είναι κανείς υγιής, να είναι πλούσιος, να είναι διάσημος, να είναι ευτυχής?
1: Να είναι υγιής, φυσικά. Νομίζω να ακολουθείς αυτό που θέλεις, αυτό που είσαι, χωρίς να παρεκκλίνεις, ακόμη και αν παρεκκλίνεις κάποιες φορές και επανέρχεσαι, από τον εαυτό σου, αυτό, από το βαθύτερο είναι σου. Σίγουρα όσο διασχίζουμε τη ζωή, ακούμε τις γνώμες των άλλων, τις συμβουλές τους, οι οποίες πάντα είναι καλοδεχούμενες οι συμβουλές, απλώς πρέπει να παίρνουν υπόψη αυτό που είσαι εσύ και όχι αυτό που είναι εκείνος που σου δίνει τη συμβουλή. Αυτό είναι το πολύ δύσκολο, δηλαδή να μπεις στη θέση του άλλου και να σκεφτείς πώς αυτός ο άλλος που δεν είσαι εσύ πρέπει να προχωρήσει, τι είναι καλό για αυτόν.
0: Λέγατε προηγουμένως για τον Μίκη Θεοδωράκη και την τεράστια προσωπικότητά του. Τι συνιστά μια τεράστια προσωπικότητα? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας τεράστιας προσωπικότητας?
1: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης, είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρασέρνει. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Και είναι μια προσωπικότητα που στην ουσία είναι σαρωτική. Δεν μιλάω μόνο για το Μίκη, μιλάω για όλες τις μεγάλες προσωπικότητες. Σαρωτική και αφοσιωμένη σε αυτό που είναι και σε αυτό που κάνει και σε αυτό που οραματίζεται.
0: Έχοντας επίγνωση, έχω την εντύπωση ότι τις περισσότερες φορές αυτές οι τεράστιες προσωπικότητες δεν έχουν επίγνωση αυτού του μεγέθους. Του μεγέθους τους.
1: Και ναι και όχι. Επίγνωση απόλυτη αποκλείεται. Γιατί πρέπει να έχεις και μια απόσταση από τα πράγματα για να μπορέσεις να τα δεις στην ολότητά τους. Αλλά αν έχουν επίγνωση, νομίζω ότι αν είχαν απόλυτη επίγνωση θα έχαναν από τον αυθορμητισμό τους και ίσως να τους φρέναρε αυτή η απόλυτη επίγνωση. Θέλει και λίγο άγνοια του κινδύνου το να πας προς τα πράγματα, το να ρηχτείς, να βουτήξεις μέσα σε μια κατάσταση χωρίς να σκέφτεσαι απαραίτητα το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι όλες αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες είχαν τόλμη, είχαν όραμα, είχαν ταλέντο, και διάθεση να δουλέψουν πάρα πολύ, γιατί το ταλέντο δεν είναι ένα δώρο που σου έρχεται και απλώς το παρουσιάζεις στον κόσμο. Η ζωή των μεγάλων προσωπικότητων είναι συνεχής δουλειά, συνεχής κόπος και συνεχές όνειρο. Και αυτό είναι και που τους κρατάει επίσης ενεργούς και δημιουργικούς μέχρι το τέλος. Βλέπουμε τόσους από τους μεγάλους δημιουργούς να είναι μέχρι την τελευταία στιγμή, ας πούμε, στις επάλξεις του αγώνα τους, του προσωπικού τους αγώνα.
0: Σαν να λέμε το ενδιαφέρον τους για κάτι αποσπά και το ενδιαφέρον των άλλων.
1: Το άσβεστο ενδιαφέρον για τη ζωή, το άσβεστο ενδιαφέρον για την τέχνη, το άσβεστο ενδιαφέρον για το καινούριο, αυτό είναι που σου δίνει και αυτή την, ίσως την παιδικότητα, αυτό το θαυμασμό, αυτό το θάμπομα μπροστά στα πράγματα. Αυτό είναι που σου δίνει, ας πούμε, αυτή την τεράστια δύναμη για να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες που έχει η κάθε τέχνη ή η κάθε τεχνική. Το λέω με την γενική έννοια του όρου η τέχνη. Γιατί ο, κάθε τι που κάνει οποιοδήποτε, δηλαδή ακόμα και ένα φαγητό να κάνεις, θέλει τέχνη, θέλει να το πιστέψεις, θέλει να του δώσεις αγάπη, θέλει να το κάνεις όσο καλύτερο γίνεται. Το ίδιο είναι και με το βιβλίο. Το ίδιο είναι και με ένα μουσικό κομμάτι που θα συνθέσει κάποιος. Το ίδιο είναι για ένα ποίημα.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Μετά την εμπειρία που έχετε όλα αυτά τα χρόνια στη ραδιοφωνία και τη γαλλική και την ελληνική, γιατί δεν θα αντικατασταθεί ποτέ το ραδιόφωνο από την εικόνα?
1: Δεν θα αντικατασταθεί γιατί είναι μια συντροφιά που δεν τη βλέπεις αλλά είναι παρούσα. Σε κάνει να φαντάζεσαι και να ονειρεύεσαι πολύ διαφορετικά από ότι η εικόνα. Η εικόνα σου δίνει έτοιμο αυτό που θέλει να σου δώσει. Ο ήχος όμως δεν είναι το ίδιο. Ο ήχος σε αφήνει να πλάσεις εσύ αυτό που θέλεις. Είναι όπως η λογοτεχνία. Όπως όταν διαβάζεις ένα κείμενο, άλλο είναι να διαβάσεις ένα λογοτεχνικό έργο και άλλο είναι να δεις τη μεταφορά του στον κινηματογράφο. Είναι διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι άλλου είδους συζήτηση, αλλά η λογοτεχνία, ο ήχος, η φωνή σου δίνει αυτή την ελευθερία να φανταστείς και σε χαϊδεύει κιόλας. Η εικόνα δεν σε χαϊδεύει, η εικόνα είναι πιο επιθετική, ακόμη και στην ομορφιά της. Δηλαδή έρχεται με ορμή προς εσένα, ενώ ο ήχος έρχεται προς εσένα και πηγαίνεις και εσύ προς αυτόν. Δηλαδή υπάρχει μια αμοιβαιότητα ανάμεσα σε αυτόν που μιλά, στη φωνή, και σε αυτόν που ακούει, στο αυτή που δέχεται. Και είναι αυτός ο τόνος της φωνής που λέγαμε στην αρχή, ότι ξέρει το αυτή, ξέρει ο ακροατής, αυτός που δέχεται, αυτός που υποδέχεται κάτι, καταλαβαίνει τι εμπεριέχει ο λόγος. Την καλοσύνη, την ευγένεια, την επιθετικότητα, την ηρωνία. Όλα αυτά είναι πολύ ευαίσθητα. Όλα αυτά είναι στοιχεία που ο ήχος μας κάνει να τα συλλαμβάνουμε αμέσως.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Τι ερώτηση. Το βασικό κίνητρο της ζωής μου. Η δημιουργία, νομίζω.
0: Η οποία είναι ξεκάθαρη. Κάθε πρωί ξυπνάτε, έχετε ένα σχέδιο συγκεκριμένο το οποίο θα υλοποιήσετε. Σήμερα θα δημιουργήσω αυτό. Ή μπορείτε να περιμένετε και μερικά χρόνια?
1: Μπορείς να περιμένεις αρκετά χρόνια όντως. Όχι, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Καταρχάς δεν ξυπνάς μόνο το πρωί. Μπορείς να ξυπνήσεις και μέσα στη νύχτα. Μπορείς να ξυπνήσεις στις 5 και ένα πρόβλημα που είχες, μια φράση που έπρεπε να γράψεις έτσι, ένα άλλο πρόβλημα που έχει σχέση με τη δημιουργία, να σε έχει απασχολήσει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, και ξαφνικά μέσα στη νύχτα να ανοίξεις τα μάτια σου και να έχει βρεθεί η λύση. Γιατί το μυαλό έχει δουλέψει πάρα πολύ και ξαφνικά ανάμεσα σε αυτή την κατάσταση που είναι ανάμεσα στον ύπνο και στον ξύπνιο, να έρθει η λύση.
0: Υπάρχει ένα επίτευγμα για το οποίο νιώθετε περήφανος?
1: Όχι. Αισθάνομαι ικανοποίηση, ευχαρίστηση που κάνω τα πράγματα που αγαπώ και να τα βλέπω να γεννιούνται και να παίρνουν μορφή και να φεύγουν από μένα και να παραμένουν μέσα μου ταυτόχρονα.
0: Χρειάστηκε να κάνετε κάτι που δεν θέλατε στη ζωή σας? Αναγκαστήκατε να κάνετε κάτι που δεν σας άρεσε για ένα μικρό έστω διάστημα?
1: Ελάχιστα πράγματα, νομίζω. Δηλαδή δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να κάνει πράγματα που δεν ήθελε ή που δεν του άρεσαν. Ακόμη και αν αυτό ήταν πολύ δύσκολο και ενήχε πολλές αγωνίες, στερήσεις. Προτίμησα δηλαδή τις αγωνίες και τις στερήσεις παρά το να κάνω υποχωρήσεις, να κάνω πράγματα που δεν μου τέριαζαν, γιατί ούτε καλός θα ήμουν στα πράγματα που δεν μου τέριαζαν. Υπήρξε ένα πράγμα πολύ σημαντικό, τώρα που το σκέφτομαι.
0: Ποιο ήταν αυτό?
1: Ήταν ότι πριν φύγω για το Παρίσι να σπουδάσω συγκριτική φιλολογία, συγκριτική γραμματολογία, είχα περάσει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως ηλεκτρολόγος μηχανικός και έμεινα γεμάτα 3 χρόνια και ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μου. Αλλά ήταν και αυτή η περίοδος που εκλήθην να κάνω κάτι που δεν μου τέριαζε, που δεν ήμουν εγώ, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία κατάλαβα τι δεν ήμουν. Άρα έμενε να ανακαλύψω το τι είμαι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
11: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά. Στις ξένες γλώσσες, expert.
12: Στους υπολογιστές, master.
10: Στην εκπαίδευση και experts
12: και masters.
10: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
12: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
10: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
12: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
10: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
13: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
14: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
15: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
16: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
15: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
16: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Νόβα.
17: Δρόμοι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.

Όταν το ΠΑΣΟΚ στην έναρξη του πολέμου στο Ιράν πρότεινε κοστολογημένα τη μείωση όσο διαρκεί η κρίση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ώστε να πλησιάσει η χώρα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η κυβέρνηση μας κατηγορούσε για λεφτόδεντρα. Σήμερα υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης έρχεται στα λόγια μας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, μετά από 2 εβδομάδες επιθέσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη, σύμμαχοι της Τεχεράνης, εξαπέλυαν επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας σε 2 λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας. Η Ουάσιγκτον δεν έδωσε καμία εξήγηση για τον λόγο που διέκοψε απότομα τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σε αντίπεινα για τις επιθέσεις του Ιράν σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετέχουν πάνω από 2.200 αστυνομικοί είναι σε εξέλιξη στο Βερολίνο για τον εντοπισμό ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση χθες βράδυ σε εκδήλωση Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο ύποπτος έπεσε με ένα μίνιβαν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο και εγκατέλειψε το όχημα ενώ κρατούσε μαχαίρι. Από την επίθεση σκοτώθηκε και μία γυναίκα και τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα 21 ετών από τον Ισλαμιστικό χώρο, ο οποίος είναι γνωστός στις γερμανικές αρχές. Ανεξέλεγκτες μένονται οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Αρκασόν και απειλεί πλέον τις περιφέρειες της Μητρόπολης του Μπόρντο έχει κατακάψει περισσότερα από 420.000 στρέμματα, ανακοίνωσε σήμερα η νομαρχία της Ζιρόντ. Χθες βράδυ οι ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στην εσωτερική επικαιρότητα ανοίγει αύριο Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Εκτιμάται ότι με τη βελτίωση αυτή δυνητικά 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού. Ξεκίνησε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν σε καλλιέργειες οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις την Παρασκευή σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από αύριο Δευτέρα έως και τις 10 Αυγούστου. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Αντίριο, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Στην αθλητική επικαιρότητα και πάλι, στο ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με αρνητικό τρόπο το κομμάτι των φιλικών προετοιμασίας αφού γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Αλκμαρ στην Ολλανδία. Η ελληνική κοπηλασία πανηγυρίζει μια σπουδαία ημέρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 που διεξάγεται στο Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας, όπου οι αθλητές μας Αλέξανδρος Χάτζη Αυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας κατέκτησαν την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο. Χρυσό μετάλλιο ήρθε και στο διπλό σκιφ γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και Ελένη Διαβάτη επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή του τερματισμού και αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες κόσμου. Και πολύ σύντομα ο καιρός, έθριος είναι σήμερα εδώ στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 2 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική μεσημβρινή σας ενημέρωση και αρχίζουμε το μαγκαζίνο μας με δύο πολύ καλά νέα που μας έρχονται από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας και το Μπουσάν της Νοτίου Κορέας. Ο λόγος για την κατάκτηση της παγκόσμιας κορυφής από την εθνική μας στο Πόλο και παράλληλα την ιστορική απόφαση για την ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Ξεκινάμε όμως από την Αυστραλία και το Πόλο.
1: Πέρασε δύο παίχτες τώρα στα δύο μέτρα. Ο Κάκαρης εκεί παίρνει την αποβολή. Με παίχτη παραπάνω ελληνική ομάδα. Όλο φωνάζει ο Βλάχος. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος. Δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει. Στέλιος Αργυρόπουλος. 12 και 7. Κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού.
0: Το χρυσό μετάλλιο λοιπόν κέρδισε η εθνική ομάδα των ανδρών επικρατώντας 15-14 κόντρα στην Ουγγαρία στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θανάση.
2: Χαίρετε, Νίκο. Ναι, όντως η εθνική ομάδα είναι πλέον κυπελούχος κόσμου αφού κατέκτησε το World Cup στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στην υπερδύναμη Ουγγαρία. Επικράτησε το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου με 15-14 με γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε και έσπασε έτσι μια κατάρα 5 τελικών όπου δεν είχαμε νίκη.
0: Δεν τα είχε καταφέρει.
2: Δεν τα είχε καταφέρει, ναι. Δεν είχε κατακτήσει ποτέ το χρυσό μετάλλιο. Το έκανε σήμερα στο Σίδνεϊ. Η εθνική ομάδα Πόλο, η ανδρική, έβαλε για πρώτη φορά στον λαιμό της το χρυσό μετάλλιο. Έφτασε έτσι τα 19 μετάλλια συνολικά σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. 13 χάλκινα, 5 ασημένια και ένα χρυσό πλέον. Για μια ομάδα η οποία μας έχει κάνει περήφανους πάρα πολλές φορές. Χρειαζόταν όμως κάτι, αυτό που της έλειπε και το πήρε σήμερα. Έβαλε στην συλλογή της και ένα χρυσό μετάλλιο. Μια εξηλαίωση μπορώ να πω εγώ για τον Θοδωρή Βλάχο και τα παιδιά του μετά από πολλά χρόνια κόπων και προσπαθειών. Έρχεται η δικαίωση κάποια στιγμή.
0: Ακριβώς.
2: Όπως έγινε.
0: Από την μακρινή Αυστραλία. Έτσι, είχαμε στον ημιτελικό, ήμασταν κόντρα στην Ιταλία, σωστά.
2: Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Και στα προημιτελικά, διότι ήταν μια διοργάνωση 8 ομάδων. Ξεκίνησε από τα προημιτελικά ουσιαστικά. Αποκλείσαμε εκεί το Μαυροβούνιο. Ακολούθησε η Ιταλία στον ημιτελικό χθες. Mm-hmm. Και σήμερα στον τελικό απέναντι στην Ουγγαρία αναδειχθήκαμε νικητές.
0: Οριακά, αλλά νικητές.
2: Ναι. Νομίζω ότι ήταν ο ιδανικός τρόπος για να Μάλιστα. κατακτήσει η Ελλάδα πια επιτέλους ένα χρυσό μετάλλιο.
0: Και είχαμε τα συγχαρητήρια και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγο με ανάρτησή του, όπως με ανάρτησή του και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί που αναφέρθηκαν σε αυτήν την μεγάλη διάκριση.
2: Ναι, όντως. Είχαμε τα συγχαρητήρια από τους πολιτικούς ηγέτες, τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για μία από τις καλύτερες ομάδες του ελληνικού αθλητισμού, μπορούμε να πούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Θα σε ξαναβρούμε και αργότερα για άλλες ειδήσεις από το αθλητικό πεδίο. Τώρα πάμε στην άλλη επίσης πολύ καλή είδηση και την ιστορική απόφαση της UNESCO για τη χώρα μας. Η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομίας της UNESCO σε συνεδρίαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας με ομόφωνη απόφαση αναγνώρισε την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, του Βουνού των Θεών, ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Βαγγέλη Κοκολάκο, καλό μεσημέρι.
3: Όλυμπος λοιπόν, το μυθικό βουνό των θεών και το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας απέκτησε πλέον και επίσημα τη θέση που του αναλογεί, μπορούμε να πούμε, στον παγκόσμιο χάρτη της πολιτιστικής και ψυχικής κληρονομιάς. Όλα έγιναν, όπως σωστά είπε, στην 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία ανέκρινε ομόφωνα την ένταξή του στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Αυτή η απόφαση ελήφθη και αποτελεί οριστικό ορόσημο για την Ελλάδα, καθώς ο Ολύμπος αναγνωρίζεται ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η διάκριση αυτή τοποθετεί τον Όλυμπο ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία του κόσμου που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και διαχείρισης προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας. Για αυτή την ιστορική απόφαση τοποθετήθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε λόγο για μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους που αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση. Τον φάκελο για την υποψηφιότητα αυτή και την απόφαση τελικά να μπει στον κατάλογο με τα παγκόσμια μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς του UNESCO υπέβαλαν από κοινού το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τοποθετήθηκαν και οι δύο υπουργοί. Η Λίνα Μενδώνη έκανε λόγο για μια εγγραφή η οποία συμπληρώνει με μοναδικό τρόπο την αδιάρρηκτη ενότητα της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς, ενώ από την πλευρά του Σταύρος Παπασταύρου τόνισε πως πλέον χρέος της χώρας είναι να προστατεύσει και να αναδείξει τη μοναδική και φυσική πολιτική κληρονομιά του Ολύμπου. Πλέον η χώρα μας διαθέτει τρία μνημεία πολιτικής κληρονομιάς στην UNESCO, καθώς είχαμε ήδη σε αυτήν τη σχετική λίστα το Άγιο Όρος και τα Μετέωρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη Κοκολάκο, για τις πληροφορίες. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε, μιλώντας εδώ στον Sky 100,3, στον Γιώργο Ψάλτη, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος.
4: Είναι μια πολύ, πολύ σπουδαία, μια χωρίς υπερβολή ιστορική στιγμή, αυτό το μοναδικό, το πόσιμο, πολιτιστικό και φυσικό για τον πολιτισμό της ανθρωπότητας, για την παγκόσμια κληρονομιά, αναγνωρίστηκε σήμερα διεθνώς και ομόφωνα ως κομμάτι αναπόσπαστο της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Χρειάστηκε λοιπόν πολλή δουλειά για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. 17 κράτη από τα 21 της Επιτροπής πήραν το λόγο για να μας στηρίξουν και η απόφαση ήταν ομόφωνη.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Παραμένουμε εκτός σύνορων. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 16 ακόμη τραυματίστηκαν χθες βράδυ στο Βερολίνο, στην περιοχή Tier Garden, όταν ένα μίνι βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδηλώσεις Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Η αστυνομία αναζητά τώρα έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος είναι γνωστός στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο. Θα μας πει περισσότερα από τη και την Deutsche Welle, ο Κώστας Αργυρός. Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βουλιβόνη. Η αναζήτηση συνεχίζεται. Ο 21 ετών δράστης, όπως είπες και εσύ, από τον Ισλαμιστικό χώρο, είναι Γερμανός πολίτης, έχει γεννηθεί στο Βερολίνο το 2005, αλλά είναι μουσουλμάνος και ήταν γνωστός στις αρχές. Μάλιστα, είχε προσπαθήσει τον περασμένο χρόνο να ταξιδέψει στη Συρία και να ενταχθεί το Ισλαμικό κράτος. Είχε συλληφθεί όμως στο Λίβανο και είχε εκδοθεί στη Γερμανία, όπου και δικάστηκε και είχε μάλιστα καταδικαστεί με την υποψία ότι συμμετέχει στην οργάνωση κάποιου τρομοκρατικού χτυπήματος. Ενώ είχε κρατηθεί σε ίδρυμα κράτησης ανηλίκων, νέων μάλλον, τελικά αφέθηκε ελεύθερος με την εντολή να παρακολουθεί κάποιες συνεδρίες σε μια οργάνωση συμβουλευτικής με στόχο την απορριζοσπαστικοποίησή του. Είναι άγνωστο πώς κατάφερε τελικά να ξεφύγει από το ραντάρ των αρχών που υποτίθεται ότι τον παρακολουθούσαν και να οργανώσει αυτή την επίθεση. Επίσης είναι άγνωστο αν είχε κάποιο συνεργό ή αν έδρασε μόνος του, νοικιάζοντας αυτό το βανάκι και οδηγώντας με ταχύτητα μέσα στο πλήθος, σε μια βραδιά βεβαίως που στους δρόμους του Βερολίνου βρίσκονταν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Μια μεγάλη γιορτή για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, η οποία πάντα κατεβάζει πάρα πολύ κόσμο στους δρόμους και αυτό ήταν γνωστό στις αρχές. Επικράτησε προφανώς πανικός μετά το χτύπημα. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι πιθανότατα είχε κάποιο συνοδηγό, γιατί άνοιξε και ο δεύτερος αερόσακος, καθώς το βανάκι συγκρούστηκε με ένα δέντρο και ουσιαστικά σμπαραλιάστηκε. Δείχνει και την ταχύτητα που είχε αυτή η επίθεση. Εντοπίζονται λοιπόν αυτή τη στιγμή όλο το ενδιαφέρον στις έρευνες για τον εντοπισμό του. Δεν μένει με τους γονείς του, δεν έχουν κάποια διεύθυνση που θα μπορούσαν να ζητήσουν οι αρχές. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει πιθανότητα και από άλλα κρατήδια εκτός του Βερολίνου. Εκτιμάται ότι μπορεί να παρέμβει ακόμα και η Ομοσπονδιακή, η ανώτατη εισαγγελία της χώρας, λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης που έχει προφανώς προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη την κοινωνία και έχει προκαλέσει βέβαια και αντιδράσεις από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο. Αξίζει να πούμε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών πριν μια εβδομάδα, ο κ. Ντόμπιντ, έλεγε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τρομοκρατικά χτυπήματα στη Γερμανία. Δυστυχώς δικαιώθηκε σχεδόν πολύ γρήγορα.
0: Και το ανθρωποκυνηγητό των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε πυρηνό κλειό παραμένουν η κεντρική Ισπανία και η νότιο-δυτική Γαλλία, καθώς τα ανεξέλεγκτα μέτωπα εκτοπίζουν πάνω από 300.000 ανθρώπους από τα σπίτια τους και θέτουν τις αρχές σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής. Όλα τα νεότερα θα μας τα μεταφέρει τώρα η Αθηνά Παπακώστα.
6: Ένας πυρήνος εφιάλτης δίχως τέλος σε Ισπανία και Γαλλία, με τη μάχη με τις φλόγες να συνεχίζεται άνηση έως και αυτή την ώρα. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι ισχυροί άνεμοι σπρώχουν τις φλόγες προς την πόλη του Μπορντό. Αξιωματούχος μάλιστα δήλωνε νωρίτερα στο βρετανικό δίκτυο BBC ότι απέχουμε πολύ από το να έχουμε τη φωτιά υπό έλεγχο. Οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ζηρόντ, επικαλούμενοι μάλιστα και πρωτοφανή με καταιγίδες ακόμη φωτιάς που στροβιλίζονται εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων. Την ίδια στιγμή να υπενθυμίσουμε ότι έχει επιστρατευτεί το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Airbus Α400, το οποίο και μπορεί και πραγματοποιεί ρήψεις έως και 20 τόνων νερού ή επιβραδυτικού υγρού. 420.000 στρέμματα έχουν καεί στην ευρύτερη περιοχή της Ζηρόντ, όπου
0: κατά τη διάρκεια της νύχτας,
6: μια πολύ μεγάλη καταστροφή, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας 55.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Τώρα, η Γαλλία έχει κινητοποιήσει και τον στρατό για να συνδράμει στις επιχειρήσεις, ενώ πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί για να βοηθούν τους πυροσβέστες, απομακρύνοντας χαμηλή βλάστηση, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα ξαναχτίσει, σε εισαγωγικά, ότι καταστράφηκε και ότι η κυβέρνησή του θα βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών για όσο χρειαστεί. Την ίδια στιγμή στην Ισπανία, η οποία υπενθυμίζουμε ότι έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι αρχές διέταξαν το βράδυ του Σαββάτου την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέντο εξαιτίας του πύρινου μετόπου που μένεται δυτικά της Μαδρίτης, με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας να δηλώνει ότι η κατάσταση είναι περίπλοκη, εξηγώντας πως οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν. Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης χαρακτηρίζει την κατάσταση ως τη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιφέρειας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν καεί στην Ισπανία 130.000 εκτάρια γης, όταν ο μέσος ετήσιος όρος της τελευταίας δεκαετίας για τη χώρα είναι 100.000 εκτάρια. Παράλληλα, οι αρχές στη Βαλένθια επιβεβαίωσαν το θάνατο ενός άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του από πυροσβέστες που επιχειρούσαν σε χαράδρα στην περιοχή Μανίσες για να σβήσουν μια άλλη πυρκαγιά. Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνουμε, είναι δραματική. Υπενθυμίζουμε ότι η Γαλλία έχει ενεργοποιήσει το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 3 καναντέρ από την Κροατία, 2 αεροσκάφη Air Tractor από την Πορτογαλία, καθώς επίσης και ελικόπτερα Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία, μαζί με 40 μέλη της ρουμανικής ομάδας δασοπυρόσβεστης να επιχειρούν, με την πρόεδρο την ίδια στιγμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, να δηλώνει ότι ακόμη 11 αεροσκάφη και ελικόπτερα έχουν σταλεί στη Γαλλία και την Ισπανία από τον Ευρωπαϊκό Στόλο Πυρόσβεσης. Εκεί σε αυτόν περιλαμβάνεται, με συγχωρείς, Νικοπουσερίκωσα και ελληνική συνδρομή.
0: Ναι, τα δύο ελληνικά καναντέρ που έχει αποστείλει η ελληνική κυβέρνηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθηνά Παπακώστα. Και πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα εδώ στην τηλεόραση του Sky η κυρία Χριστίνα Πέχλιβάνη, η οποία είναι κάτοικος του Μπορντό.
7: Ζούμε πολύ δύσκολες στιγμές, δραματικές στιγμές. Και δεν ξέρουμε ακόμα πού θα πάω, μέχρι πού θα πάω. Είμαι 4,5 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Περιμέναμε βροχή, αλλά δυστυχώς είχαμε λίγα πράγματα. Δεν ήταν αρκετά για να βοηθήσει τους πυροσβέστες. Σήμερα βγήκε ένα άλλο μέτωπο, δηλαδή είναι παράλληλα από τις άλλες φωτιές, γιατί είναι όλα δάσους από πεύκους. Έχω συγγενείς και φίλους που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς είναι τα σπίτια. Στην περιοχή του Καφερέ χάσαμε γύρω στις 140 σπίτια.
0: Ακούσαμε τη μαρτυρία μιας Ελληνίδας που ζει στο Μπορντό της Γαλλίας και μίλησε νωρίτερα στον Γιάννη Πιταρά και τον Γιώργο Γρηγοριάδη στη τηλεόραση του Sky. Σε αυτό το σημείο πάμε σε μια πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Μητέα, κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τάφινα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, 2 και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Είναι μαζί μας ο Σταύρος Ιωαννίδης για τα βασικά σημεία στα οποία στέκεται ο κ. Μητσοτάκης στο μήνυμά του. Σταύρο.
14: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει πρώτα απ' όλα την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, ένας αυτοκινητόδρομος μήκους 182 χιλιόμετρων. Ξεκίνησε πριν από περίπου 20 χρόνια. Αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, όμως, όπως τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώθηκε χάρη στην ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης. Με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται βεβαίως και στο νέο εθνικό πρόγραμμα.
15: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
16: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το φτιάχνει η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
17: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
18: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
17: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
19: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
21: Μία νύχτα. Μία σκηνή. Μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
22: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
23: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
22: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
23: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
22: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 210 78 014.
23: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
22: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
23: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
23: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
23: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
23: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
23: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
23: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
2: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
24: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
24: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
24: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
24: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
23: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
25: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
26: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
25: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
26: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
25: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
20: Nova 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
25: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
20: Νόβα 9:31.
27: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 9:31.
28: Sky 100,3.
29: Περιουσίας του, ενώ στον εξωδικαστικό είναι
1: άλλης μορφής λογική, αλλά παίρνεις και άλλα πράγματα εφόσον το ένα έχει 72 δόσεις, ενώ ακριβώς το άλλο για το δημόσιο, όπως είπαμε, ή 240 δόσεις, για τράπεζες και σέρβισες 420.
0: Και επειδή μίλησες πριν για τον βραχνά των οφειλών, πάμε και στον βραχνά της ενέργειας, έτσι, και ο λόγος και για την βενζίνη, το ντίζελ, το φυσικό αέριο, το νέο άλμα των τιμών της ενέργειας εξαιτίας της συνεχιζόμενης αναταραχής στη Μέση Ανατολή φέρνει αυξήσεις στην Αντλία, αλλά οι επιπτώσεις δεν σταματούν εκεί, καθώς αύξηση του κόστου παραγωγής και μεταφοράς φέρνει μοιραία ανατιμήσεις στα ράφια και τις υπηρεσίες, Κωνσταντίνα.
1: Και σε αυτό ακριβώς σκέφτεται να απαντήσει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα. Υπολογίζεται ότι μέχρι την Πέμπτη θα έχουν γίνει ανακοινώσεις για αυτά που σχεδιάζονται, τα οποία έχουν ήδη μας έχουν προδιαθέσει, για παράδειγμα, μέσα από τον Sky ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος έχει πει ότι θα δούμε μια νέα παρέμβαση. Στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός έγραψε ότι περιμένουμε ότι θα υπάρξει παρέμβαση για το ντίζελ για την ώρα. Όχι για το Fuel Pass, φαίνεται ότι το Fuel Pass πηγαίνει προς Σεπτέμβριο. Για το diesel λοιπόν θα έχουμε μία παρέμβαση. Το κόστος της υπολογίζεται να είναι στα 30 εκατομμύρια. Να θυμίσω ότι υπολογίζεται ότι στην άκρη αυτή τη στιγμή υπάρχουν 200 εκατομμύρια, τα οποία όμως ήδη μειώθηκαν από τον Ιούνιο κατά 40 εκατομμύρια, διότι εκεί παρέμεινε η επιδότηση. Πήρε μια παράταση επιδότηση προς τον ντίζελ και αυτά. Άρα έχουμε μειωθεί από τα 200, έχουν πέσει στα 160. Αν φύγουν άλλα 30, θα μας περισσεύουν 130 εκατομμύρια. Αυτά θα είναι μέχρι το τέλος του έτους, τα οποία μπορεί να μπουν και στο πετρέλαιο θέρμα, και στο πετρέλαιο θέρμα, σας καλά λέω, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα
0: ναι,
1: τα οποία
0: έρχονται.
1: Και όσο παραμένει αβεβαιότητα.
0: Και μετά θα είναι και άλλες ανάγκες.
1: Και όσο παραμένει αβεβαιότητα, δεν μπορείς να τα δώσεις όλα τώρα. Αυτό
0: γιατί
1: λένε,
0: δεν ξέρεις τι έρχεται.
1: Τα λέει το Υπουργείο Οικονομικών, δεν τα λέω εγώ. Ναι. Λέει το Υπουργείο Οικονομικών ότι δεν μπορούμε να τα δώσουμε όλα τώρα. Άρα θα έχουμε μια παρέμβαση για το ντίζελ στο ύψος των 30 εκατομμυρίων συνολικά. Αυτή θα προσθεθεί στην παρέμβαση που είχαν κάνει μέχρι τώρα τα δηληστήρια. Υπολογίζεται ότι τα δηληστήρια που είχαν δώσει αυτά τα 10 λεπτά στη βενζίνη και τα 5 λεπτά στο ντίζελ, εάν δεν είχε γίνει αυτή η παρέμβαση, θα βλέπαμε την αμόλυβδη να είναι σίγουρα πάνω από τα 2 ευρώ. Υπολογίζεται λοιπόν ότι τώρα θα φτάσουμε συνολικά, άλλα θα δώσει η κυβέρνηση άλλα 10 λεπτά στήριξη στο ντίζελ, προκειμένου να παραμείνει και αυτό κάτω από το όριο των 2 ευρώ. Να πω δε ότι ντίζελ και στην τελευταία ρύθμιση, στην τελευταία μέτρηση, η μέση τιμή του ντίζελ είναι κατά τη πιο πάνω από την αμόλυβδη. Η αμόλυβδη είναι η μέση τιμή της χώρας 1,996, ενώ το ντίζελ είναι 1,998.
0: Ναι, και να δούμε πώς θα ανοίξουν και αγορές από εβδομάδα, έτσι, από αύριο.
1: Φυσικά και θα δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί, γιατί μέχρι τώρα μιλάμε για την Κυριακή, μιλάμε με τιμές Παρασκευής. Τα πράγματα προφανώς θα αλλάξουν.
0: Έκλεισε στα 98 και κάτι, 98,5 την Παρασκευή.
1: Και συνήθως έρχεται και μια νέα τιμολόγηση, προφανώς, όχι τη Δευτέρα, την Τρίτη όμως έρχεται μια νέα τιμολόγηση από τα δηληστήρια, τα οποία θα δουν ακριβώς τι θα γίνει αύριο και θα αποφασίσουν πώς θα στηρίξουν και τι θα δώσουν, τι νέες τιμές θα δώσουν από Τρίτη.
0: Μάλιστα, και πριν κλείσουμε να μας πεις και δύο λόγια σχετικά με το My Ergani App, που αφορά και εργοδότες και εργαζόμενους. Ουσιαστικά μιλάμε για προσλήψεις express.
1: Άνοιξε λοιπόν το My Ergani App για τους εργοδότες, δεν είχε ανοίξει μέχρι για την προηγούμενη εβδομάδα, άνοιξε λοιπόν τώρα. Αυτό τι επιτρέπει? Επιτρέπει σε έναν εργοδότη, κυρίως πρόκειται, οι πιο γνωστές περιπτώσεις είναι εστίαση, είναι ξενοδοχείο, είναι μια εταιρεία που κάνει catering, η οποία μπορεί να χρειάζεται αξάφνως κάποιους εργαζόμενους για μια έξτρα δουλειά, η οποία μπορεί να ήρθε έναν έξτρα γάμο ή έξτρα καλεσμένους σε μια εκδήλωση την οποία μπορεί κάποιος να διοργανώνει και μπορεί να χρειαστεί εκτάκτως εργαζόμενους. Μπορεί λοιπόν με μια πρόσληψη express να πάρει έναν εργαζόμενο για 2 μέρες, να τον χρησιμοποιήσει και να τον πληρώσει βεβαίως. Σε αυτήν λοιπόν σε αυτή την εφαρμογή για τους εργοδότες, ο εργοδότης καταχωρίζει την ειδικότητα του εργαζόμενου που θέλει να προσλάβει, τις ημέρες και ώρες που αυτός θα εργάζεται, την αμοιβή του και πώς θα ασφαλιστεί. Και στην πλευρά του εργαζόμενου, στην εφαρμογή για τον εργαζόμενο, βλέπει εάν οι όροι σύμβασης έχουν αποτυπώσει ακριβώς αυτά που ο ίδιος έχει συμφωνήσει και μπορεί ψηφιακά να αποδεχθεί αυτά που έχει ανεβάσει ο εργοδότης για να αρχίσει συνεργασία.
0: Με διαφάνεια και ευελιξία. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Δαβλό. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, συνελήφθη χθες στην Γλυφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατουμένου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πιθανή στόχη επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Θεζάρης. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Επίθεση με χειροβομβίδα με εντολή από βαρυπινίτη σε βάρος δικαστικού, επιχειρηματικού ή αστυνομικού στόχου απέτρεψαν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που προχώρησε στη σύλληψη ενός 30χρονου με καταγωγή από την Αίγυπτο. Μεταξύ λοιπόν των ατόμων που τα στελέχη του ελληνικού FBI εξετάζουν πως επρόκειτο να βρίσκονται μεταξύ των υποψήφιων στόχων είναι και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Σίδωρος Ντογιάκος, με υψηλόπαθμες όμως πηγές από την υπηρεσία να επισημαίνουν πως το επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι ο βασικός στόχος να ήταν αστυνομικοί που βρίσκονταν στην φύλαξη υψηλών προσώπων. Την περασμένη λοιπόν Πέμπτη, αστυνομικοί του τμήματος δίωξης παράνομης εμπορίας αντικειμένων έλαβαν μία ανώνυμη πληροφορία που ήθελε τον 30χρονο αυτό Αιγύπτιο, που είχε απασχολήσει αρχές για ναρκωτικά, να σχεδιάζει να τοποθετήσει εκρηκτικά ή να βάλει φωτιά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το μεσημέρι της Παρασκευής, κλιμάκιο της υπηρεσίας έθεσε υπό επιτήρηση το συγκεκριμένο άνδρα και διαπίστωσαν πως συνάντησε έναν 27χρονο Έλληνα στη Γλυφάδα και του παρέδωσε μία χειροβομβίδα μέσα σε ένα πλαστικό ποτήρι. Εντολέας για τη σχεδιαζόμενη επίθεση είναι ένας 35χρονος κρατούμενος των φυλακών διαβατών, ενώ ο 27χρονος Έλληνας που διαφεύγει της σύλληψης είχε συλληφθεί με 17 κιλά κάναβη το 2024 μετά από εμπριστική ενέργεια σε κατάστημα υγειονομικού καταστήματος.
0: Μάλιστα. Πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή, αλλά και άριστα τα αντανακλαστικά των διοκτικών αρχών που εντόπισαν το συγκεκριμένο άνδρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Τεζάρη, για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε πώς σχολίασε αυτή την εξέλιξη ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, ο Γιώργος Καλιακμάνης, στο Action 24.
6: Ένας Αιγύπτιος τώρα από τις φυλακές διαβατών ήταν αυτός που φαίνεται ότι έδωσε την εντολή ο ηθικός αυτουργός στον άλλον Αιγύπτιο που ήταν έξω, που πήγε και πήρε τη χειροβομβίδα από έναν Έλληνα που αυτός ήταν έξω από τη φυλακή υπό όρους. Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όντως ήθελαν να χτυπήσουν τον Ντογιάκο. Έχουν μπει στο κάδρο και άλλοι πιθανοί στόχοι προκειμένου να δει η αστυνομία τι ακριβώς θα κάνουν αυτοί. Τώρα το κινητό τηλέφωνο του Αιγυπτίου ίσως δείξει τι συνέβη και ποιον θέλαν να χτυπήσουν.
0: Σε μια άλλη υπόθεση τώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη λεγόμενη μαφία των Χανίων. Αποκαλυπτικοί διάλογοι που προκύπτουν από τη δικογραφία αποτυπώνουν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος πλαστών γνωματεύσεων, το οποίο φαίνεται πως είχε αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο δράσης. Τοξικολόγος και ιατροδικαστής οδηγούνται αύριο ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν, θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
7: Μαρτυρικές καταθέσεις και καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν τη δράση του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου που κατηγορούνται για αλλίωση αποτελεσμάτων σε εκθέσεις και εργαστηριακές εξετάσεις. Σε μία από τις υποθέσεις που περιγράφονται στη δικογραφία της ασφάλειας, μάρτυρας αναφέρει ότι ο ελεγχόμενος ιατροδικαστής ζητούσε χρήματα για να ολοκληρώσει την έκθεση σε υπόθεση εργατικού δυστυχήματος.
8: Ανέφερε ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η έκθεση γιατί από την πλευρά του ιατροδικαστή στέλνονταν μηνύματα και ζητούνταν ποσά. Συγκεκριμένα έστειλε μήνυμα που ζητούσε 2 MOV απόψε και 10 στο σύνολο και για τους δύο. Και όταν ο δικηγόρος μας καθυστερούσε στα μηνύματα και αρνήθηκε να δοθεί το οτιδήποτε, έγινε πιο πιεστικός.
7: Κατηγορούμενος σε υπόθεση ναρκωτικών φέρεται να υποστηρίζει ότι έδωσε χρήματα στον τοξικολόγο για να αλλάξει τα αποτελέσματα εξετάσεων και να πέσει στα μαλακά.
9: Επειδή κατάλαβα ότι θα μπλέξω πολύ πλήρωσα λεφτά, περίπου 2.500 ευρώ για να αλλάξει το χαρτί. Επειδή ήμουν τότε στη φυλακή, τα λεφτά τα έδωσαν οι γονείς μου στο γιατρό που έκανε τις εξετάσεις στο Ηράκλειο και δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες για το πώς έγινε η παράδοση των χρημάτων. Με το χαρτί αυτό στο δικαστήριο έπεσαν πολλές κατηγορίες και έπεσα στα μαλακά με μια μικρή ποινή κάθειρξης.
7: Σε συνομιλία που καταγράφηκε από τον κοριό της ασφάλειας, ο τοξικολόγος φέρεται να ζητά έτοιμο κείμενο από δικηγόρο για να το προσθέσει σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης.
10: Οπότε ναι, οπότε εν τω μεταξύ περιμένω εγώ και τη δική σας την αλλαγή.
11: Ναι, ναι, θα στείλω ένα ωραίο κείμενο το οποίο εσείς θα επεξεργαστείτε.
10: Ναι.
7: Σε άλλη συνομιλία, ο τοξικολόγος δίνει οδηγίες για πληρωμή προκειμένου να διευθετήσει εξετάσεις για τοξικοεξαρτημένη.
11: Και αύριο το πρωί θα είναι εδώ τα λεφτά, σας το λέω εγώ.
10: Θα έπρεπε να τα έχεις φέρει.
11: Θέλετε να τα βάλω στο λογαριασμό σας?
10: Μπορείς να τα βάλεις στο λογαριασμό της ξέρεις τι θα γίνει. Θα τα βάλει σήμερα στο λογαριασμό της ΕΕ, στο λογαριασμό της, το...
7: Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.
0: Πάμε τώρα και στο Αντίριο, όπου εκεί εκτυλήθηκαν σκηνές από αστυνομική ταινία. Τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα άρχισαν όταν ένα ύποπτο όχημα Χρήστο Στρατουλάκο δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη, εισήλθε ανάποδα στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, ασπάζοντας τις μπάρες, ενώ στη συνέχεια εμβόλυσε και δύο περιπολικά της αστυνομίας. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Όλα ξεκίνησαν από τα Μέγαρα. Εκεί λοιπόν ο οδηγός του αυτοκινήτου έκλεψε αποσκευές τουριστών με καταγωγή από την Δανία και υπήρξε ενημέρωση της αστυνομίας. Για κακή του τύχη, για να καταλάβετε τι ακριβώς συνέβη, οι αποσκευές είχαν GPS. Άρα, δηλαδή, μετά την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, οι αστυνομικοί μπορούσαν να παρακολουθήσουν την πορεία του αυτοκινήτου. Άμεσα δόθηκε σήμα σε όλες τις υπηρεσίες Κορινθίας και Αχαΐας προκειμένου να ενεργοποιηθούν κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Πάτρα Κόρινθος Αθήνα. Εντοπίστηκε σε περιοχή της Κορινθίας το αυτοκίνητο, δεν σταμάτησε στην προσπάθεια που έκαναν οι αστυνομικοί αρχικά στην Κορινθία να το σταματήσουν. Υπήρξε καταδίωξη μεγαλύτερη από 90 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει στο Αντίριο. Εκεί λοιπόν φτάνει στην Πάτρα, κατεβαίνει στην περιοχή του Ρίου, βγαίνει δηλαδή από την Πατρών Αθηνών και εκεί βλέπει αστυνομικούς στη θέα των οποίων ανεβαίνει ανάποδα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, δηλαδή στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, τη διασχίζει για 3 χιλιόμετρα, ρίχνει την μπάρα στο σταθμό 2-2 και συνεχίζει την πορεία του. Μετά βγαίνει στο Αντίριο, μετά την γέφυρα. Εκεί λοιπόν στην δυτική προβλήτα τον περίμεναν αστυνομικοί που είχαν ήδη ενημερωθεί από συναδέλφους τους της Αχαΐας. Εκεί εμβόλησε 2 περιπολικά τα οποία του είχαν κλείσει τον δρόμο. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Οι αστυνομικοί, φέρεται από ό,τι λένε οι πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, πυροβόλησαν προς την πλευρά των ελαστικών του αυτοκινήτου προκειμένου να μπορέσουν να τον ανακινητοποιήσουν και περίπου 700 μέτρα μετά το σημείο εκεί στη δυτική προβλήτα ο άνθρωπος αυτός άφησε το αυτοκίνητό του και πεζός διέφυγε των αστυνομικών. Υπάρχουν εκτεταμένες έρευνες των αστυνομικών εδώ στην Ετωλοκαρδανία.
0: Κατάφερε να διαφύγει, έτσι.
12: Κατάφερε να διαφύγει. Υπάρχουν βέβαια έρευνες. Να σου πω ότι οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει και υλικό από το αυτοκίνητο το οποίο ήδη βρίσκεται και επεξεργάζονται τα αρμόδια κλιμάκια της ελληνικής αστυνομίας στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
0: Το οποίο ήταν κλεμμένο το όχημα, Χρήστο.
12: Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν αποτυπώματα μέσα στο όχημα τα οποία βοηθούν στους αστυνομικούς προκειμένου να φτάσουν στην ταυτότητα του δράστη και να συνεχίσουν να προσπαθήσουν να το συλλάβουν.
0: Πάντως ένα εντυπωσιακό συμβάν, έτσι, να κινείται ανάποδα στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τους κινδύνους που εγκυμονεί κάτι τέτοιο.
12: Μια απόσταση 3 χιλιόμετρων στη γέφυρα. Νίκο, ξέρεις πολύ καλά για την περιοχή και ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν διεχόταν κάποιο αυτοκίνητο. Ήταν λίγο μετά τις 2 όταν περνούσα το συγκεκριμένο σημείο. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί σε έναν δρόμο ταχύτητα κυκλοφορία όπως είναι η Γεφυρέα Αντιρρήτη.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Χρήστος Στρατουλάκος, ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο είναι σήμερα η Μαρία Ριγούτσου.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Σοκ στη Γερμανία από την πιθανώς τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο. Μία νεκρή και 16 τραυματίες. Στη Λευκοσία σήμερα η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Αγχέλα Ολγκίν. Ο Όλυμπος επίσημα από σήμερα στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Σοκαρισμένος παραμένει ο κόσμος στη Γερμανία μετά από τη χθεσινή πιθανότατα τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 16 τραυματίστηκαν, από τους οποίους οι 5 είναι πολύ σοβαρά, όταν χθες το βράδυ αυτοκίνητο έπεσε με ορμή πάνω σε παρέλαση του κινήματος Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας με εκατοντάδες χιλιάδες συμμετέχοντες. Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγκερ δήλωσε σήμερα συγκλονισμένος από το βίαιο περιστατικό. Αυτή η πράξη αποτελεί επίθεση κατά της ανοιχτής κοινωνίας μας, κατά του τρόπου ζωής μας και της συνύπαρξής μας, υπογράμμισε. Δράστης φέρεται να είναι ένας μουσουλμανικής καταγωγής άνδρας. Περισσότερα για την ταυτότητα, τα κίνητρα και ό,τι νεότερο υπάρχει θα ακούσουμε τώρα από τον Κώστα Αργυρό.
2: Σε κατάσταση σοκ η γερμανική κοινωνία μετά την κούρσα θανάτου από το Λευκό Βανάκι το Σάββατο το βράδυ κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Christopher Street Day στο Βερολίνο και ενώ στους δρόμους βρίσκονταν πάνω από 700.000 άνθρωποι. Ο απολογισμός είναι μια νεκρή γυναίκα και 16 τραυματίες. Το όχημα φέρεται να οδηγούσε ένας νεαρός μουσουλμάνος 21 ετών γεννημένος στο Βερολίνο, ο οποίος ήταν γνωστός στις αρχές για τις σχέσεις του με ισλαμιστικούς κύκλους και ο οποίος προς το παρόν διαφεύγει της σύλληψης παρά το ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας. Ο Αμπντούλ Βίτα είχε συλληφθεί και φυλακιστεί παλιότερα σε ίδρυμα κράτησης νέων και φέρεται να είναι οπαδός του Ισλαμικού κράτους, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο. Το 2025 είχε επιχειρήσει να ταξιδέψει στη Συρία για να ενταχθεί στις δυνάμεις του ISIS, αλλά συνελήφθη στο Λίβανο και μεταφέρθηκε στο Βερολίνο, όπου και καταδικάστηκε ως ύποπτος για την τέλεση τρομοκρατικού χτυπήματος, σύμφωνα με την Bild Zeitung. Το ερώτημα είναι βεβαίως γιατί αφέθηκε ελεύθερος αφού υπήρχαν τέτοιες υπόνοιες. Στη στιγμή μάλιστα που κορυφαίοι πολιτικοί στη Γερμανία, ανάμεσά τους και ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, έχουν μιλήσει για αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών χτυπημάτων. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.
14: Σύμφωνα με πληροφορίες του Ιρανικού πρακτορείου Τανσίμ, οι φρουροί της επανάστασης σταμάτησαν 6 εμπορικά πλοία πριν από τη διέλευσή τους στα στενά του ορμούς. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να περάσει χωρίς να συμμορφωθεί με τους Ιρανικούς κανονισμούς, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους και απαντούν πως οι προσπάθειες του Αμερικανικού στρατού να αλλάξουν την πορεία των πλοίων θα συναντήσουν αποφασιστική αντίδραση και προειδοποιητικές βολές. Η διαμάχη σχετικά με τα δικαιώματα διέλευσης θεωρείται ο βασικός παράγοντας που προκάλεσε την πρόσφατη κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στο Κυπριακό, με σημαντικότερο γεγονός την αυριανή άφιξη στο νησί του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες. Το έδαφος προετοιμάζει ήδη από σήμερα η προσωπική απεσταλμένη του Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Περισσότερα για το θέμα θα ακούσουμε τώρα από τον ανταποκριτή μας στη Λευκωσία, Λουκία Νόλη Ρίτσα.
3: Μετά από ένα τελευταίο γύρο εντατικών επαφών σε Τουρκία και Βρυξέλλες, επιστρέφει σήμερα στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Άγγελα Ολκίν, εν αναμονή της αυριανής καθόδου του Αντώνιο Κουντέρες στο νησί. Η κυρία Ολκίν θα συναντηθεί αύριο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να τον ενημερώσει εκτενώς για τις τουρκικές θέσεις γύρω από την ενεξελίξη διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που αναμένεται να μεταφέρει η κυρία Ολκίν είναι αυτό που της διαμηνήθηκε μέσω του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ότι δηλαδή Άγκυρα δεν απορρίπτει τις εισηγήσεις του ΟΗΕ για επιστροφή στον διάλογο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τον Χακάν Φιτάν διατυπώθηκαν συγκεκριμένες επιθυμίες ως προς τα ευρωτουρκικά, οι οποίες αφορούν το δικαίωμα συμμετοχής στο ΣΕΙΦ, την άρση των θεωρήσεων και την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Για τις τουρκικές θέσεις ενημερώθηκε χθες και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην διάρκεια της συνάντησής του με τον Κύπριο Πρόεδρο στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία ο συντονισμός Ελλάδας-Κύπρου καθίσταται πιο κρίσιμος από ποτέ. Από την Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
14: Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Η UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως αγαθό εξέχουσας οικονομικής αξίας, εντάσσοντάς τον ομόφωνα στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Αυτό αποφασίστηκε σήμερα στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, στην 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO. Εκτός από την αναγνωρισμένη ομορφιά του, ο Όλυμπος και η ευρύτερη περιοχή συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και πριν κλείσουμε πάμε και στην πρόγνωση του καιρού. Είναι μαζί μας η Ιλιάνα Κουτσούπη. Αφήσαμε για τα καλά, Ιλιάνα, την φθινοπορεινή παρένθεση πίσω μας και πλέον τα πράγματα είναι εξαιρετικά και καλοκαιρινά.
15: Ήταν ένα σύντομο και ευχάριστο διάλειμμα. Πλέον έχουμε μια μικρή αστάθεια στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη χώρα μας από αύριο. Παρ' όλα αυτά, ηλιοφάνεια θα έχουμε και τη Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη. Τετάρτη τουλάχιστον σε ολόκληρη την χώρα. Με σποραδικές βροχοπτώσεις κυρίως στα βόρεια ορεινά κατά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια αύριο μέχρι 34-35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη και πάλι. Μελτέμι περιμένουμε από την Τρίτη.
0: Από την Τρίτη.
15: Αύριο θα είναι ήπιοι οι άνεμοι στα πελάγη μέχρι 5 μποφόρ το πολύ. Μόνο στο Καρπάθιο Πέλαγος θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ. Και στα ορεινά περιμένουμε ισχυρούς ανέμους αύριο. Το Μελτέμι ενισχύεται όμως από την Τρίτη μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Τώρα στη Θεσσαλονίκη αύριο περιμένουμε αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις. Ενδεχομένως στη Χαλκιδική να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις και όμβρους κατά το απόγευμα.
0: Καμία σχέση όμως με τα μπουρίνια.
15: Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε για απογευματινή αστάθεια πλέον. Και δεν προβλέπεται τις επόμενες μέρες καμία κακοκαιρία, ούτε βέβαια καύσωνας. Ανεβαίνει η θερμοκρασία αύριο. Θα σκαρφαλώσει στους 35-36 βαθμούς, τοπικά και τους 37 στα ανατολικά υπηρετικά. Την Τρίτη όμως και την Τετάρτη με την βοήθεια του Μελτεμιού, θα είμαστε σε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, δηλαδή εκεί στους 35 βαθμούς.
0: Μάλιστα, οπότε αυτά είναι τα,
15: τα
0: καλά. Βέβαια,
15: εβδομάδα.
0: Τα ανησυχητικά είναι το Μελτέμι που μας λες από Τετάρτη και μετά.
15: Ακριβώς,
0: οπότε είναι αυξημένος
15: που επηρεάζει και τα ανατολικά υπηρετικά κυρίως. Ναι.
0: Μάλιστα, και ο κίνδυνος πυρκαγιών που είναι αυξημένος.
15: Βέβαια, με τις βροχοπτώσεις βοηθήθηκε το, το έδαφος, επομένως είναι ήδη εμπλουτισμένο έτσι σε υγρασία.
0: Μακάρι.
15: Επομένως, είναι καλά τα νέα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
15: Ιλιάνα
0: Κουτσούπη. Πάμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Θανάσης Κρητικός και πάλι εδώ μαζί μας. Θανάση.
4: Χαίρετε. Είπαμε πριν για την νίκη της Εθνικής Ομάδας Πόλος στον τελικό του World Cup, όπου πήραμε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία μας. Νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας για τα χρυσά παιδιά του Θοδωρή Βλάχου. Στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα στις 4 την Τσβόλε στο πρώτο τελευταίο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασία της στην Ολλανδία. Χθες ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με ανατροπή 3-2 από την Αλκμαρ και αναμένουμε να δούμε αν θα προκύψει κάτι από επικαιρότητα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
19: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
21: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
22: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
21: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
22: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: Και στο σημείο αυτό το...
23: Έρχονται στο Nova 931.
24: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
29: Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.
30: Επίθεση

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
3: Νόβα 9.31.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
8: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
8: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
7: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
7: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
8: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
7: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
12: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
11: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
14: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
15: Pool Experience στο Hotel Z Palace.
1: Spas and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
14: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
14: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
15: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι...

0: 2. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μόλις από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θέλω ευθύς αμέσως να πάμε στον αγαπημένο καλεσμένο που πώς και πώς τον περιμένατε και εσείς, γιατί τα μηνύματα που είχαμε στα social media, τόσο του σταθμού μας αλλά και του προσωπικού μου λογαριασμού, αγαπάτε ιδιαίτερα τον Νίκο Κοκλώνη. Καλησπέρα Νίκο, καλώς ήρθες στο Nova Report.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλό καλοκαίρι παιδιά, πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά και νομίζω είσαι ακόμα καλύτερα γιατί κάνεις τις διακοπές σου. Σε βρίσκουμε εκεί, έτσι?
1: Ναι, αποφάσισα φέτος να κάνω διακοπές τον Ιούλιο ώστε να είμαι τον Αύγουστο στην Αθήνα. Μ' αρέσει η Αθηναύγια. Οπότε θα ξεκουραστώ στο σπίτι τον Αύγουστο και είπα αυτές τις δύο εβδομάδες να τις απολαύσω τον Ιούλιο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι. Θα ξεκινήσω με τα ευχαριστώ, γιατί ειλικρινά ο Νίκος ο Κοκλώνης, παιδιά, είναι ένας άνθρωπος με αλφα κεφάλαιο και θα το πω και δημόσια και κάθε φορά που το λέω. Και σε ευχαριστώ κάθε φορά που με τιμάς. Λοιπόν.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Με κάνεις και ντρέπομαι.
0: Όχι, είναι οι αλήθειες και θα πρέπει να λέγονται και αυτές δημόσια, Νίκο. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω και να σε βάλω λίγο έτσι να κάνουμε μια βουτιά στα αποκαλυπτικά τηλεοπτικά σου και θέλω να ξεκινήσω με την δική σου εκπομπή που ετοιμάζεις, παραγωγή αλλά και παρουσίαση. Θα μας πεις λίγο πότε θα σε δούμε στον αέρα πάλι, γιατί νομίζω το Just δεν θα είναι στον αέρα φέτος.
1: Κοίτα, ήμουν νιώσ και γέρασα. Σάββατο βράδυ είναι η μέρα μου. Σοου, τραγούδι, χορό, δώρα. Δεν θα βγούμε με Just, τουλάχιστον για το πρώτο μισό αυτή τη σεζόν. Θα βγούμε με ένα σοου ποικίλης ύλης με πολύ τραγούδι, χορό, δώρα, διαγωνισμούς, αλλά και θα εκπληρώνουμε και κάποιες ευχές. Το στείλουμε αυτή τη στιγμή. Είχαμε ένα μικρό απρόβλημα.

0: αυτό με την ομάδα λόγω κάποιων θλιβερών συμβάντων που έτυχαν στην Έλληνα την Κατραβά, οπότε πήγαμε λίγο πίσω. Οπότε θεωρώ αρχές Οκτωβρίου θα είμαστε στον αέρα.
1: Πάρα πολύ. Έχει κλείσει και ο τηλεοπτικός αέρας.
0: Στο Open θα είμαστε. Ωραία. Παρότι έχουμε κάποιες προτάσεις και ξεχωριστές από, για άλλα κόνσεπτ από κάπου αλλού, δηλαδή μου έγινε μια πρόταση από ένα κανάλι για να κάνουμε ένα ταξιδιωτικό, αλλά αυτό το κάνουμε θεωρώ στο μέλλον, γιατί μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια. Mm-hmm. Αλλά δεν έχω την πολυτέλεια να ταξιδεύω όλο τον χρόνο. Το celebrity travel το έκανα στο Sky και στον Antenna στο παρελθόν, μου έτρωγε πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή για να βγει ένα επεισόδιο 45 λεπτών, εγώ έπρεπε να περάσω 6 και 7 μέρες σε έναν προορισμό. Mm-hmm. Όταν θα έχω αυτή την πολυτέλεια θα το ξανακάνω, είναι το σίγουρο.
1: Νομίζω Νίκο ότι σε αγαπάμε πολύ και σε προτιμούμε στα σόου, γιατί όντως μεταδίδεις, είσαι το πρόσωπο ψυχαγωγία. Ειλικρινά. Οπότε είσαι ακριβώς αυτό το timing το σωστό για να κάνεις ψυχαγωγία και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι το καινούριο show θα έχεις και συγκίνηση μιας και λες και εκπλήρωση ευχών.
0: Ναι, ήθελα να κάνουμε κάτι και αυτό είναι και το challenge και αυτό που μου αρέσει. Ο κόσμος έχει ανάγκη. Όλοι μας έχουμε ανάγκη για πράγματα. Ο καθένας κάτι διαφορετικό, αλλά επειδή η καιρή είναι δύσκολη και σήμερα όλοι μπορεί να είμαστε καλά, αύριο να χρειαζόμαστε κάτι. Η εκπομπή αυτή θέλω να καταφέρει να προσφέρει στον κόσμο. Έχω πάρα πολλούς τηλεθεατές που όλα αυτά τα χρόνια μου στέλνανε μηνύματα και μου λέγανε «Νίκο, σε βλέπουμε, δεν έχουμε χρήματα να βγούμε έξω, να πάμε σε ένα νυχτερινό κλαμπ και περνάμε μαζί τα Σάββατα». Παράλληλα μου στέλνανε μηνύματα ότι όνειρό μας είναι να αλλάξουμε το σπίτι, το ψυγείο. Η κόρη μας στο διδακτορικό, το πανεπιστήμιο και τα παιδιά που δεν έχουμε έπιπλα για το φοιτητικό το σπίτι. Αυτά μέσα από τους χορηγούς μας και από την ομάδα που έχουμε χτίσει την παραγωγική, θέλουμε να καταφέρουμε να εκπληρώσουμε όσα περισσότερα τέτοια αιτήματα μπορούμε. Αυτό θα είναι το challenge του καινούργιου σόου, μέσα από τη διασκέδαση, να κάνουμε πραγματικότητα το όνειρο κάποιες οικογένειες, κάποιων τηλεθεατών, ή κάποιο που το έχει ανάγκη.
1: Μπράβο, και πολλοί κόσμος πλέον έχει ανάγκες καθημερινές, πάγιες ανάγκες, τις οποίες μακάρι όντως με την εκπομπή να τις εκπληρώσεις. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα τηλεοπτικά που πάντοτε είσαι εσύ εκεί ως παραγωγός τώρα. Η Σύση Χριστίδου λοιπόν, μια και είναι και δική σου παραγωγή, έκλεισε για πρωινό, έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι καθημερινό στο Μέγκα. Mm-hmm. Θα κάνουμε το πρωινό και η Σύση, το Σισάκι μας. Χαμογέλα και πάλι. Τα χαμογελάμε όλο τον χρόνο, πάλι από τη συχνότητα του Μέγκα.
1: Υπήρχαν όμως κάποιοι ενδιασμοί.
0: Εκεί, ο πρωινός καφές.
1: Πρωινός καφές θα είναι. Υπήρχαν ενδιασμοί και από την πλευρά της, γιατί ούτως ή άλλως της άρεσε το Σαββατοκυριακό. Και η Σύση, αλλά τελικά.
0: Εντάξει, είναι λογικό.
1: Ναι.
0: Μετά από 8 χρόνια πρωταθλητισμού στη ζώνη του Σαββατοκύριακου να μην θες να αλλάξεις. Παρ' όλα αυτά αλλάζει τηλεόραση, παιδιά. Δεν είναι τίποτα ίδιο. Το βλέπετε κι εσείς, δημοσιογράφοι.
1: Το βλέπουμε.
0: Είναι ένα άλλο τελείως περιβάλλον. Η τηλεόραση προσαρμόζεται στο ίντερνετ, στα social media, στις digital platforms, άρα προσαρμόζονται και οι εκπομπές και τα περιεχόμενα.
1: Με ποιες άλλες
0: παρουσίες. Να δω που θα κάνουμε εκπομπές. Στο TikTok θα κάνουμε show.
1: Βεβαίως, γιατί όχι. Λοιπόν, για πες μου, Νίκο, με ποιες άλλες παρουσιάστρες θα συνεργαστείς τον φετινό τηλεοπτικό χειμώνα.
0: Το θέμα και το πολύ ενδιαφέρον φέτος είναι ότι οι άνθρωποι που θα βρισκόμαστε στην τηλεόραση είμαστε μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών, άντε να μην πω του ενός.
1: Ναι.
0: Άρα θα μείνει πάρα πολλοί κόσμος δυστυχώς εκτός. Άρα οι επιλογές είναι λιγότερες αλλά σημαντικότερες. Ξέρεις κάτι, ποτέ δεν είχαμε την πολυτέλεια να κάνουμε παραγωγές σε τηλεοπτικές εκπομπές που θέλαμε. Τώρα το έχουμε αυτό. Ήταν τόσο πολύ δουλειά όπως ξέρεις, οπότε όλοι προσπαθούσαμε να βρούμε κόσμο. Έλεγες, ψάχνω να βρω έναν δημοσιογράφο, έναν συντάκτη, έναν παρουσιαστή. Δεν έβρισκες γιατί ήταν πολλές δουλειές. Τώρα είναι ακριβώς το αντίθετο.
1: Ναι. Με ποιαν άλλη παρουσιάστρια θα συνεργαστείς, με παρουσιαστή, έχεις κλείσει και με κάποια νέα εκπομπή όπου θα είσαι παραγωγός?
0: Είναι όλο, Ναι, ναι, έχω αρκετά πράγματα στο Open τα οποία είναι μη ανακοινώσιμα, γιατί περιμένουμε αρχές Αυγούστου να ανακοινωθεί το πρόγραμμα, οπότε θα μου επιτρέψει να αφήσω το κανάλι.
1: Εντάξει.
0: Να το κάνει αυτό, γιατί στο παρελθόν όσες φορές το έκανα εγώ, φύγα τον πελά μου. Ναι. Και μετά έχουμε κλασικά τις παραγωγές, τις οποίες θα τρέξω, εννοώ, μέσα από το σώμα μου, μέσα από τη Σύση Χριστίδου, δηλαδή τα άτομα αυτά δεν αλλάζουν.
1: Λοιπόν, με την...
0: Η ομάδα δηλαδή της Σύσης ήταν η ίδια.
1: Ωραία. Για πες μου λίγο τώρα, κεφάλαιο Κατερίνα Καινούριου, είχαμε κάποια συνάντηση, τι γίνεται με την Κατερίνα, την αγαπημένη μας?
0: Λέει ένα τραγούδι, γιατί είμαι και λαϊκός τραγουδιστής, για τις παλιές αγάπες μη μιλάς.
1: Εντάξει.
0: Άρα πάμε παρακάτω, ναι.
1: Πάμε παρακάτω και θέλω να μου πεις λίγο, βλέπουμε ότι πολλές φορές... υπάρχουν και τα κακώς κείμενα που αναφέρονται στο πρόσωπό σου. Και για μένα προσωπικά θα πω κακώς. Όμως εσύ σε όλα αυτά τα σχόλια πώς, όχι αντιδράς, πώς απαντάς? Συνήθως βέβαια δεν απαντάς εσύ. Καμιά φορά σου έρχεται κάποια απάντηση.
0: Θα σου πω τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Πριν πεθάνει η Ζωή Λάσκαρη μου είχε πει σε ένα ταξίδι μας στην Ιορδανία. Όταν δεν ασχολούνται με σένα είναι πρόβλημα. Με μένα ευτυχώς ή δυστυχώς ασχολούνται κάθε μέρα. Τώρα, εντάξει, είναι λογικό να έχω haters, γιατί έχω χαλάσει λίγο αυτή την αγορά με διάφορους τρόπους, είτε ανεβάζοντας τα budget, είτε βλέποντας τα πράγματα πιο ρομαντικά, είτε κάποιοι ζηλεύοντας γιατί προσπαθήσαν να κάνουν περίπου πράγματα που εγώ έχω κάνει τηλεοπτικά, χωρίς όμως εγώ να ήταν αυτός ο σκοπός μου. Να πάρω τη δική της του θέση, γιατί ξέρεις τι γίνεται σε μένα. Αυτό που βλέπεις στην τηλεόραση είναι αυτό που είμαι και στην καθημερινότητά μου. Δεν προσποιήθηκα ποτέ.
1: Αυτό το γνωρίζω, γιατί σε γνωρίζω και προσωπικά. Όσες φορές μιλάμε, είσαι αυτό. Όντως είσαι πραγματικός.
0: Δεν αλλάζει, δεν προσποιούμε κάτι. Άρα, ο κοκλώνης του σόου είναι και ο κοκλώνης στην παρέα.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν το καταλαβαίνουν πολύ. Σου λένε, για δες τον πώς κάνει. Α, έχει λεφτά, γι' αυτό και κάνει τόσο. Όχι, δεν έχω λεφτά. Και κάνω το show. Πληρώνομαι για να το κάνω. Άσχετα αν εγώ θέλω και κάνω παραπάνω. Κατάλαβες, σου λέω.
1: Ναι, ναι. Πολύ,
0: είναι πολύ,
1: πολύ
0: δύσκολο να κρατάς τον τηλεοπτικό αέρα μέσα από ένα show ή μέσα από μια εκπομπή τόσα χρόνια σε τόσο μεγάλα κανάλια. Mm-hmm. Δηλαδή η διαχείριση ενός ζωντανού προγράμματος όπως είναι το show το δικό μας 6 ώρες, γιατί είναι και τηλεμαραθώνιος, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Πες μου λίγο τώρα, ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που σου έδωσε η επιχειρηματικότητα?
0: Ότι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορείς, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι δυστυχώς στην Ελλάδα είναι δύσκολο να είσαι επιχειρηματίας. Είμαστε ο καλύτερος λαός, είμαστε πραγματικά πολύ φιλόξενοι. Για μένα η Ελλάδα είναι η ωραιότερη χώρα, αλλά μισούμε την κατσίκα του γείτονα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μας ελάττωμα. Δεν λέει ο Έλληνας εύκολα μπράβο. Άρα λοιπόν θα σου έλεγα ότι πράγματα που στο εξωτερικό που τα έχω κάνει και έχω εισπράξει εύκολα το μπράβο, στην Ελλάδα εισέπρατα το γιατί. Γιατί αυτός και όχι εμείς. Α, κάτι θα κάνει. Α, για να δούμε.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Λοιπόν είναι κάτι που μου έχει... με έχει στιγματίσει και με έχει κάνει να λέω ότι μακριά και αγαπημένη, δηλαδή όχι τόσο πολύ φόκους στα επιχειρηματικά στην Ελλάδα, γιατί είναι περίεργα τα πράγματα. Δεύτερον, η εμπιστοσύνη μου στον κόσμο. Εγώ ήμουνα τόσο straight και τόσο ειλικρινής με τη σχέση μου, όπου δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι κάποιος θα με έκανε παρέα σκεφτόμενο στο συμφέρον. Θεωρούσα ότι είναι φίλος μου ή είναι φίλη μου.
1: Ακριβώς.
0: Όταν λοιπόν τα πράγματα ήρθαν ανάποδα, αυτοί οι φίλοι εξαφανίστηκαν. Εμένα αυτό μου στήχησε. Δεν μου στήχησε επιχειρηματικά. Μου στήχησε συναισθηματικά, γιατί έχασα τους φίλους μου στο μυαλό μου. Δηλαδή δεν τους είχα και ποτέ. Αυτά είναι μαθήματα που τώρα τα έχω πάρει. Όσο γίνεται, γιατί ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Ναι, ξέρεις.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει. Πιστεύεις, Νίκο, ότι στην η τηλεόραση υπάρχει ακόμα χώρος για καινοτομία?
0: Όχι. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε καινοτομία πλέον πάει στα digital, για την ακρίβεια είναι στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Και για μένα η καινούργια τηλεόραση είναι το TikTok. Εγώ τα πάω να κοιμηθώ το βράδυ, Παλαιότερα έβλεπα τηλεόραση και έτσι με έπαιρνε ο ύπνος. Τώρα δεν βλέπω τηλεόραση. Τώρα βλέπω TikTok.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι αυτό θα γίνει πιο έντονο στο μέλλον.
1: Ναι. Η τηλεθέαση εξακολουθεί να είναι ο μοναδικός τρόπος δείκτης επιτυχίας.
0: Ναι, και είναι λάθος για μένα, γιατί μιλάμε
1: ακριβώς
0: για 1300 μηχανάκια που μετράνε τηλεθέαση σε 10 εκατομμύρια κόσμων, των οποίων τα 6 εκατομμύρια βλέπουν τηλεόραση, και 1300 νοικοκυριά αποφασίζουν για την τύχη του παρουσιαστή, του τηλεοπτικού προϊόντος και τις δουλειές των δημοσιογράφων πίσω από κάθε εκπομπή. Είναι
1: έτσι
0: όλο λάθος.
1: Έτσι.
0: Είναι όλο λάθος και είναι όλο fake. Και ξαναπάμε στα digital. Γιατί να το κάνω αυτό, όταν στα digital μπορώ να μετρηθώ με τα views και τα like εκείνη τη στιγμή. Αν εγώ βάλω ένα story, να σου πω ένα παράδειγμα στο Instagram μου, μαζεύω 200.000 views. 200.000 άτομα βλέπουν το story μου σε 24 ώρες. Αν μετρήσεις τις εκπομπές που είναι στο off-peak στην τηλεόραση, ενώ οι πρωινό-μεσημεριανές, δεν έχουν 200.000 άτομα να τους βλέπουν. Ναι. Καταλαβαίνεις τη διαφορά?
1: Απόλυτα, απόλυτα. Απόλυτα. Συνεργάστηκες με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής τηλεόρασης και εσύ, και από τους νεοφερμένους εννοώ. Τι εκτιμάς περισσότερο σε έναν συνεργάτη?
0: Εκτιμάω τους συνεργάτες που έχουν ήθος και είναι πιστοί. Έχουν αυτό το loyalty. Δηλαδή, πιστεύουν στην ομάδα και στην οικογένεια. Αυτή είναι η Σύση Χριστίδου. Δεν εκτιμώ αυτούς που είναι όπου φυσάει ο άνεμος και σήμερα γλύφουν το κοκλόνι επειδή θεωρούν ότι το κοκλόνι μπορεί να τους δώσει μια εκπομπή, και αύριο τον Γιώργο και αύριο έναν άλλον. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ τέτοιοι στην τηλεόραση ακόμα.
1: Μάλιστα. Θέλω να μου πεις λίγο, έχω ένα ερώτημα. Το μεγαλύτερο όχι σε ποια παρουσιάστρια το έχεις πει όντας παραγωγός, έτσι, της εκπομπής, της δικιάς της?
0: Έχω πει σίγουρα όχι σε άτομα για να παρουσιάσουν εκπομπή. Γιατί είμαι της άποψης ότι οι ομάδες κάνουν την επιτυχία. Πολλές φορές λοιπόν, θεωρητικά, συμπαρουσιαστές ή το νούμερο 2 που λέμε στην πιάτσα σε μια εκπομπή είναι πιο σημαντικό από το νούμερο 1 για να υπάρξει περιεχόμενο. Το νούμερο 2 λοιπόν δεν το καταλαβαίνει και θέλει να γίνει νούμερο 1. Οπότε έρχεται και λέει, άμα δεν με κάνεις νούμερο 1 και δεν πάρω εκπομπή, εγώ θα φύγω. Είναι λάθος. Έχω πει πολλά τέτοια όχι, να ξέρεις. Και έχω πει και ναι. Δηλαδή μου είπες για την Κατερίνα. Στην Κατερίνα και εννοείται κάνει πάρα πολλά χατήρια χωρίς λόγο. Που δεν θα έπρεπε να με ρωτάς τώρα, γιατί συναισθηματικά ορμόμενος έλεγα άντε κάτω. Ενώ ήταν λάθος. Αναφέρομαι στη δουλειά.
1: Ναι. Αντιληπτό. Βλέπεις ότι οι παρουσιαστές και οι παρουσιάστριες έχουν ακόμη πολλά αιτήματα, πολλές έτσι που θα λέγαμε απαιτήσεις από τους παραγωγούς?
0: Τρέμει η πιάτσα φέτος, φοβούνται όλοι μην μείνουν εκτός. Θεωρώ τα πράγματα θα είναι χειρότερα του χρόνου. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν καταλάβει τι έρχεται ακόμα με ρωτάς.
1: Μάλιστα. Τι είναι αυτό που δεν σε αγγίζει πια?
0: Το τι θα πούνε κάποιοι που γράφουν στα site. Παλαιότερα μπορούσε να μου χαλάσει όλη την ψυχολογία. Υπήρχαν πάρα πολλές φορές που καθόμουν σπίτι και έκλαιγα, δεν έτρωγα, δεν ήθελα να βγω. Αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Και κυρίως με ενοχλούσε όταν γράφανε πράγματα ψέματα και σχολίαζαν από κάτω. Ή ήταν ψεύτικα προφίλ που γράφανε. Κάποια στιγμή λοιπόν όταν αυτοί που γράφανε και βρίζανε ή γράφανε σχόλια από κάτω αρνητικά για μένα με προσέγγισαν να τους πληρώσω για να γράφουν θετικά, εκεί κατάλαβα ότι είναι όλο ένα fake πράγμα. Δηλαδή είδα την αλήθεια μπροστά μου και λέω κάτσε και στεναχωριέσαι.
1: Ισχύει. Πώς διαχειρίζεσαι την πίεση της δουλειάς?
0: Είναι δύσκολο, με πολύ άγχος. Αλλά αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Ναι.
0: Έχει αυτά τα κακά, έχει και καλά. Έχει γκλίστερ, έχει όλο αυτό το θέμα που για να κάνει κάποιος τηλεόραση πρέπει να έχει και μια τρέλα. Δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε μπορεί να κάνει τηλεόραση. Πρέπει να κάτι να μην πηγαίνει καλά. Αλλιώς δεν μπορείς να τα καταφέρεις.
1: σε κάποιες φάσεις της πορείας σου, στη ζωή σου, έχεις προτιμήσει την ηρεμία από την επιτυχία?
0: Ναι, το έχω πει για μία ώρα και μετά το έχω μετανιώσει. Όταν σταμάτησα από τον Αλφα, είπα δεν θέλω να κάνω εκπομπή, θέλω να αποσυρθώ. Το είπα αυτό για 3 μήνες. Τον 4ο μήνα έλεγα γαμώτο, γιατί να μην έχω εκπομπή και τι λάθος έκανα και γιατί έφυγα.
1: Ένας άνθρωπος που σε εμπνέει ακόμα και είναι αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθειά σου, συναισθηματικά, ψυχικά?
0: Τίποτα, δεν έχω. Πώς το έλεγα.
1: Δεν έχεις, ε.
0: Τα ερεθίσματά μου είναι από διάφορα μέρη.
1: Ποια λέξη θα περιέγραφες, με ποιες λέξεις και φράση τον Νίκο σήμερα?
0: Με ποια?
1: Με ποια λέξη ή φράση θα περιέγραφες σήμερα τον Νίκο?
0: Θα τον περιέγραφα... με τη λέξη παιδί.
1: Μπράβο. Νίκο, ισχύει αυτό. Ισχύει. Βλέπουμε τόσο μεγάλη χαρά κάθε φορά, ειλικρινά, όπου και αν βρίσκεσαι, και είσαι άνθρωπος όντως που μας αρέσει να σε βλέπουμε και ως συνεντευξιαζόμενο. Γιατί βγάζεις τις αλήθειες σου και είσαι ένας τόσο προσιτός άνθρωπος που σε αυτόν τον χώρο δεν τον συναντάς εύκολα και νομίζω έχεις συναντήσει πολλούς τέτοιους απρόσιτους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι?
0: Συμφωνώ.
1: Συμφωνείς. Νομίζω όμως ότι επίσης πολύ καλή ερώτηση που έχω να κάνω είναι όσον αφορά με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, θα έχουμε κάποια συνεργασία, συνεχίζετε μαζί?
0: Όχι, ο Ανδρέας θα βρίσκεται στο Open φέτος, σε μια καθημερινή εκπομπή, δεν θα είμαστε στο μπάρκινγκ.
1: Δεν θα είναι, μάλιστα. Αλλά νομίζω μας ετοιμάζεις πολλές εκπλήξεις για τον φετινό χειμώνα. Και ο κόσμος θα σε ακολουθήσει, όπως και τις παραγωγές σου, γιατί τις αγκαλιάζεις όλες αυτές τις παραγωγές και νομίζω αγκαλιάζεις όλους τους συνεργάτες σου, τους δημοσιογράφους, όλους τους υπάλληλους της εταιρείας. Έτσι δεν είναι? Αυτό έχουμε ακούσει και εμείς.
0: Σωστά.
1: Χαρήκαμε πάρα πολύ, Νίκο, για την κουβέντα μας σήμερα. Το μέλλον σε φοβίζει?
0: Καθόλου, καλά. Κοιτάμε μπροστά θετικά. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ. Γιώργο, χάρηκα που τα είπαμε μετά από καιρό. Φιλάκια σε όλους και καλό καλοκαίρι.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές διακοπές θα ευχηθούμε. Να είσαι γερός δυνατός με κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία.
0: Φιλάκια.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν... έπεσε και η γραμμή μας, εδώ είμαστε, είχαμε τον Νίκο τον Κοκλώνη, μας είπε ό,τι θα συμβεί στο τηλεοπτικό σκηνικό από την ερχόμενη τηλεοπτική χρονιά. Όπως καταλάβαμε, η Σις Χριστίδου είναι η αγαπημένη του φίλη και έπειτα συνεργάτηδα, όπου θα την βλέπουμε στο Μέγκα σε καθημερινή εκπομπή πρωινή και ουσιαστικά είναι αυτή που έχει πάρει την θέση της Φέης Σκορδά, που τη Φέη σιγά σιγά από ό,τι γνωρίζουμε θα την δούμε σε ένα σοου στον Αντένα. Οπότε πολλά πράγματα μας είπε ο Νίκος για τον εαυτό του και για τις επιτυχίες αλλά και για όλους αυτούς τους προβληματισμούς που είχε τόσα χρόνια. Μας είπε και για τη σχέση του με την Κατερίνα Καινούριου. Αλλά αναφέρθηκε βέβαια και για την τηλεόραση και για τα social media που λέει χαρακτηρίζει ως το αυριανό μέσο το οποίο ο κόσμος θα αντικρίζει καθημερινά, μιας και ο ίδιος όπως μας σημείωσε είναι το TikTok που θα δει το βράδυ για να πέσει μετά αργότερα για ύπνο. Ισχύει αυτό γιατί ο κόσμος πλέον τα social media τα έχει ως... όπου είπαμε το κινητό είναι η προέκταση του χεριού, βέβαια με σύνεση όλα αυτά, αλλά πολλές φορές ξεφεύγουμε και το βρίσκουμε και λογικό. Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο επόμενό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς θα παραμείνετε εδώ στο Nova Radio 931, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931 και στο www.novaradio.gr μας ακούς και εκεί σε live streaming, αλλά και βλέπετε όλα τα νεότερα. Το νούμερο 1 ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, γιατί ενημέρωση και ψυχαγωγία γίνονται ένα. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ.
2: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
5: Νόβα 9.31. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
7: Delta360.gr. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
12: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
11: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
12: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
14: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
14: Μα έχουν υδραυλικό!
13: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
14: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
13: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
16: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
17: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
18: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
19: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210 6980 772.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μόλις από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θέλω ευθύς αμέσως να πάμε στον αγαπημένο καλεσμένο που πώς και πώς τον περιμένατε και εσείς, γιατί τα μηνύματα που είχαμε στα social media, τόσο του σταθμού μας αλλά και του προσωπικού μου λογαριασμού, αγαπάτε ιδιαίτερα τον Νίκο Κοκλώνη. Καλησπέρα Νίκο, καλώς ήρθες στο Nova Report.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλό καλοκαίρι παιδιά, πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά και νομίζω είσαι ακόμα καλύτερα γιατί κάνεις τις διακοπές σου. Σε βρίσκουμε εκεί, έτσι?
1: Ναι, αποφάσισα φέτος να κάνω διακοπές τον Ιούλιο ώστε να είμαι τον Αύγουστο στην Αθήνα. Μ' αρέσει η Αθηνάδια. Οπότε θα ξεκουραστώ στο σπίτι τον Αύγουστο και είπα αυτές τις δύο εβδομάδες να τις απολαύσω τον Ιούλιο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι. Θα ξεκινήσω με τα ευχαριστώ, γιατί ειλικρινά ο Νίκος ο Κοκλώνης, παιδιά, είναι ένας άνθρωπος με αλφα κεφάλαιο και θα το πω και δημόσια και κάθε φορά που το λέω και σε ευχαριστώ κάθε φορά που με τιμάς. Λοιπόν.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, με κάνεις και ντρέπομαι.
0: Όχι, είναι οι αλήθειες και θα πρέπει να λέγονται και αυτές δημόσια, Νίκο. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω και να σε βάλω λίγο έτσι να κάνουμε μια βουτιά στα αποκαλυπτικά τηλεοπτικά σου και θέλω να ξεκινήσω με την δική σου εκπομπή που ετοιμάζεις, παραγωγή αλλά και παρουσίαση. Θα μας πεις λίγο πότε θα σε δούμε στον αέρα πάλι, γιατί νομίζω το Just δεν θα είναι στον αέρα φέτος.
1: Κοίτα, ήμουν νιός και γέρασα. Σάββατο βράδυ είναι η μέρα μου. Σοου, τραγούδι, χορό, δώρα. Δεν θα βγούμε με Just, τουλάχιστον για το πρώτο μισό αυτή τη σεζόν. Θα βγούμε με ένα σοου ποικίλης ύλης, με πολύ τραγούδι, χορό, δώρα, διαγωνισμούς, αλλά και θα εκπληρώνουμε και κάποιες ευχές. Το στείλουμε αυτή τη στιγμή. Είχαμε ένα μικρό απρόπτο με την ομάδα λόγω κάποιων θλιβερών συμβάντων που έτυχαν στην Έλληνα την Κατραβά, οπότε πήγαμε λίγο πίσω. Οπότε θεωρώ αρχές Οκτωβρίου θα είμαστε στον αέρα.
0: Πάρα πολύ. Έχει κλείσει και ο τηλεοπτικός αέρας?
1: Στο Open θα είμαστε. Ωραία. Παρότι έχουμε κάποιες προτάσεις και ξεχωριστές για άλλα κόνσεπτ από κάπου αλλού. Δηλαδή μου έγινε μια πρόταση από ένα κανάλι για να κάνουμε ένα ταξιδιωτικό. Αλλά αυτό το κάνουμε θεωρώ στο μέλλον, γιατί μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια. Αλλά δεν έχω την πολυτέλεια να ταξιδεύω όλο τον χρόνο. Το Celebrity Travel το έκανα στο Sky και στον Antenna στο παρελθόν. Μου έτρωγε πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή για να βγει ένα επεισόδιο 45 λεπτών, εγώ έπρεπε να περάσω 6 και 7 μέρες σε έναν προορισμό. Όταν θα έχω αυτή την πολυτέλεια θα το ξανακάνω, είναι το σίγουρο.
0: Νομίζω Νίκο ότι σε αγαπάμε πολύ και σε προτιμούμε στα σόου, γιατί όντως μεταδίδεις, είσαι το πρόσωπο ψυχαγωγία. Ειλικρινά. Οπότε είσαι ακριβώς αυτό το timing το σωστό για να κάνεις ψυχαγωγία και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι το καινούριο σοου θα έχεις και συγκίνηση, μιας και λες και εκπλήρωση ευχών.
1: Ναι, ήθελα να κάνουμε κάτι και αυτό είναι και το challenge και αυτό που μου αρέσει. Ο κόσμος έχει ανάγκη. Όλοι μας έχουμε ανάγκη για πράγματα. Ο καθένας κάτι διαφορετικό, αλλά επειδή η καιρή είναι δύσκολη και σήμερα όλοι μπορεί να είμαστε καλά, αύριο να χρειαζόμαστε κάτι, η εκπομπή αυτή θέλω να καταφέρει να προσφέρει στον κόσμο. Έχω πάρα πολλούς τηλεθεατές που όλα αυτά τα χρόνια μου στέλνανε μηνύματα και μου λέγανε Νίκο, σε βλέπουμε, δεν έχουμε χρήματα να βγούμε έξω, να πάμε σε ένα νυχτερινό κλαμπ και περνάμε μαζί τα Σάββατα. Παράλληλα μου στέλνανε μηνύματα ότι όνειρό μας είναι να αλλάξουμε το σπίτι, το ψυγείο, η κόρη μας το διδακτορικό, το πανεπιστήμιο και τα παιδιά που δεν έχουμε έπιπλα για το φοιτητικό το σπίτι. Αυτά μέσα από τους χορηγούς μας και από την ομάδα που έχουμε χτίσει την παραγωγική θέλουμε να καταφέρουμε να εκπληρώσουμε όσα περισσότερα τέτοια αιτήματα μπορούμε. Αυτό θα είναι το challenge του καινούργιου σοου. Μέσα από τη διασκέδαση να κάνουμε πραγματικότητα το όνειρο κάποιες οικογένειες, κάποιων τηλεθεατών ή κάποιοι που το έχει ανάγκη.
0: Μπράβο, και πολλοίς κόσμος πλέον έχει ανάγκες καθημερινές, πάγιες ανάγκες, τις οποίες μακάρι όντως με την εκπομπή να τις εκπληρώσεις. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα τηλεοπτικά που πάντοτε είσαι εσύ εκεί ως παραγωγός τώρα. Η Σύση Χριστίδου λοιπόν, μια και είναι και δική σου παραγωγή, έκλεισε για πρωινό, έτσι?
1: Ναι, ναι, είναι καθημερινό στο Μέγκα. Θα κάνουμε το πρωινό και εσύ, το Σισάκι μας. Χαμογέλα και πάλι. Τα χαμογελάμε όλο τον χρόνο, πάλι από τη χνότητα του Μέγκα.
0: Υπήρχαν όμως κάποιοι ενδιασμοί.
1: Εκείνο, πρωινός καφές.
0: Πρωινός καφές θα είναι. Υπήρχαν ενδιασμοί και από την πλευρά της, γιατί ούτως ή άλλως της άρεσε το Σαββατοκυριακό. Και εσείς, αλλά τελικά...
1: Εντάξει, είναι λογικό.
0: Ναι.
1: Μετά από 8 χρόνια πρωταθλητισμού στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, να μην θες να αλλάξεις. Παρ' όλα αυτά, αλλάζει τηλεόραση, παιδιά. Δεν είναι τίποτα ίδιο. Το βλέπετε κι εσείς, δημοσιογράφοι.
0: Το βλέπουμε.
1: Είναι ένα άλλο τελείως περιβάλλον. Η τηλεόραση προσαρμόζεται στο ίντερνετ, στα social media, στις digital platforms, άρα προσαρμόζονται και οι εκπομπές και τα περιεχόμενα.
0: Με ποιες άλλες
1: παρουσίες... Να δω που θα κάνουμε εκπομπές. Το TikTok θα κάνουμε show.
0: Βεβαίως, γιατί όχι. Λοιπόν, για πες μου, Νίκο, με ποιες άλλες παρουσιάστρες θα συνεργαστείς τον φετινό τηλεοπτικό χειμώνα?
1: Το θέμα και το πολύ ενδιαφέρον φέτος είναι ότι οι άνθρωποι που θα βρισκόμαστε στη τηλεόραση είμαστε μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών, άντε να μην πω του ενός.
0: Ναι.
1: Άρα θα μείνει πάρα πολύς κόσμος δυστυχώς εκτός. Άρα οι επιλογές είναι λιγότερες αλλά σημαντικότερες. Ξέρεις κάτι, ποτέ δεν είχαμε την πολυτέλεια να κάνουμε παραγωγές σε τηλεοπτικές εκπομπές που θέλαμε. Τώρα το έχουμε αυτό. Ήταν τόσο πολύ δουλειά, όπως ξέρεις, οπότε όλοι προσπαθούσαμε να βρούμε κόσμο. Έλεγες, ψάχνω να βρω έναν δημοσιογράφο, έναν συντάκτη, έναν παρουσιαστή. Δεν έβρισκες, γιατί ήταν πολλές δουλειές. Τώρα είναι ακριβώς το αντίθετο.
0: Ναι. Με ποιαν άλλη παρουσιάστρια θα συνεργαστείς, με παρουσιαστή? Έχεις κλείσει και με κάποια νέα εκπομπή όπου θα είσαι παραγωγός?
1: Είναι όλο... Ναι, έχω αρκετά πράγματα στο Open, τα οποία είναι μη ανακοινώσιμα, γιατί περιμένουμε αρχές Αυγούστου να ανακοινωθεί το πρόγραμμα, οπότε θα μου επιτρέψει να αφήσω το κανάλι.
0: Εντάξει.
1: Να το κάνει αυτό, γιατί στο παρελθόν όσες φορές το έκανα εγώ, φύγα τον πελά μου.
0: Ναι.
1: Και μετά έχουμε κλασικά τις παραγωγές, τις οποίες θα τρέξω, εννοώ, μέσα από το σώμα μου, μέσα από τη Σύση Χριστίδου, δηλαδή τα άτομα αυτά δεν αλλάζουν.
0: Λοιπόν, με την...
1: Η ομάδα δηλαδή της Σύση ήταν η ίδια.
0: Ωραία. Για πες μου λίγο τώρα, κεφάλαιο Κατερίνα Καινούριου, είχαμε κάποια συνάντηση. Τι γίνεται με την Κατερίνα, την αγαπημένη μας?
1: Λέει ένα τραγούδι, γιατί είμαι και λαϊκός τραγουδιστής. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς.
0: Εντάξει.
1: Άρα πάμε παρακάτω, ναι.
0: Πάμε παρακάτω και θέλω να μου πεις λίγο. Βλέπουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν και τα κακός κείμενα που αναφέρονται στο πρόσωπό σου. Και για μένα προσωπικά θα πω κακός. Όμως εσύ σε όλα αυτά τα σχόλια όχι αντιδράς, πώς απαντάς? Συνήθως βέβαια δεν απαντάς εσύ. Καμιά φορά σου έρχεται κάποια απάντηση.
1: Θα σου πω τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Πριν πεθάνει, η ζωή Λάσκαρη μου είχε πει σε ένα ταξίδι μας στην Ιορδανία: όταν δεν ασχολούνται με σένα είναι πρόβλημα. Με μένα ευτυχώς ή δυστυχώς ασχολούνται κάθε μέρα. Τώρα, εντάξει, είναι λογικό να έχω haters, γιατί έχω χαλάσει λίγο αυτή την αγορά με διάφορους τρόπους, είτε ανεβάζοντας τα budget, είτε βλέποντας τα πράγματα πιο ρομαντικά, είτε κάποιοι ζηλεύοντας γιατί προσπαθήσαν να κάνουν περίπου πράγματα που εγώ έχω κάνει τηλεοπτικά, χωρίς όμως εγώ να ήταν αυτός ο σκοπός μου να πάρω τη δική της του θέση. Γιατί ξέρεις τι γίνεται σε μένα. Αυτό που βλέπεις στη τηλεόραση είναι αυτό που είμαι και στην καθημερινότητά μου. Δεν προσποιήθηκα ποτέ.
0: Αυτό το γνωρίζω, γιατί σε γνωρίζω και προσωπικά. Όσες φορές μιλάμε, είσαι αυτό. Όντως είσαι πραγματικός.
1: Δεν αλλάζει, δεν προσποιούμε κάτι. Άρα ο κοκλώνης του σόου είναι και ο κοκλώνης στην παρέα.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν το καταλαβαίνουν πολύ. Σου λένε για δες τον πώς κάνει. Α, έχει λεφτά γι' αυτό και κάνει το σοου. Όχι, δεν έχω λεφτά και κάνω το σοου. Πληρώνομαι για να το κάνω. Άσχετα αν εγώ θέλω και κάνω παραπάνω. Κατάλαβες, σου λέω.
0: Ναι, ναι. Πολύ,
1: είναι πολύ,
0: πολύ
1: δύσκολο να κρατάς τον τηλεοπτικό αέρα μέσα από ένα σοου ή μέσα από μια εκπομπή τόσα χρόνια σε τόσο μεγάλα κανάλια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή η διαχείριση ενός ζωντανού προγράμματος όπως είναι το σοου το δικό μας, 6 ώρες, γιατί είναι και τηλεμαραθώνιος, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Πες μου λίγο τώρα, ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που σου έδωσε η επιχειρηματικότητα?
1: Ότι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορείς, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι δυστυχώς στην Ελλάδα είναι δύσκολο να είσαι επιχειρηματίας. Είμαστε ο καλύτερος λαός, είμαστε πραγματικά πολύ φιλόξενοι.
0: Mm-hmm.
1: Για μένα η Ελλάδα είναι η ωραιότερη χώρα, αλλά μισούμε την κατσίκα του γείτονα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μας ελάττωμα. Δεν λέει ο Έλληνας εύκολα μπράβο. Άρα λοιπόν θα σου έλεγα ότι πράγματα που στο εξωτερικό που τα έχω κάνει και έχω εισπράξει εύκολα το μπράβο, στην Ελλάδα εισέπρατα το γιατί. Γιατί αυτός και όχι εμείς. Α, κάτι θα κάνει. Α, για να δούμε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Λοιπόν είναι κάτι που με έχει, με έχει στιγματίσει και με έχει κάνει να λέω ότι μακριά και αγαπημένη, δηλαδή όχι τόσο πολύ φόκους στα επιχειρηματικά στην Ελλάδα, γιατί είναι περίεργα τα πράγματα. Δεύτερον, η εμπιστοσύνη μου στον κόσμο. Εγώ ήμουνα τόσο straight και τόσο ειλικρινής με τη σχέση μου, όπου δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι κάποιος θα με έκανε παρέα σκεφτόμενο αυτό συμφέρον. Θεωρούσα ότι είναι φίλος μου ή είναι φίλη μου. Όταν λοιπόν έτσι τα πράγματα ήρθαν ανάποδα, αυτοί οι φίλοι εξαφανίστηκαν. Εμένα αυτό μου στήχησε. Δεν μου στήχησε επιχειρηματικά. Μου στήχησε συναισθηματικά, γιατί έχασα τους φίλους μου στο μυαλό μου. Δηλαδή δεν τους είχα και ποτέ. Αυτά είναι μαθήματα που τώρα τα έχω πάρει. Όσο γίνεται, γιατί ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Ναι, ξέρεις.
0: Ισχύει αυτό, ισχύει. Πιστεύεις, Νίκο, ότι στην η τηλεόραση υπάρχει ακόμα χώρος για καινοτομία?
1: Όχι. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε καινοτομία πλέον πάει στα digital, για την ακρίβεια είναι στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Και για μένα η καινούργια τηλεόραση είναι το TikTok. Εγώ τα πάω να κοιμηθώ το βράδυ, παλαιότερα έβλεπα τηλεόραση και έτσι με έπαιρνε ο ύπνος. Τώρα δεν βλέπω τηλεόραση, τώρα βλέπω TikTok.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι αυτό θα γίνει πιο έντονο στο μέλλον.
0: Ναι. Η τηλεθέαση εξακολουθεί να είναι ο μοναδικός τρόπος δείκτης επιτυχίας.
1: Ναι, και είναι λάθος για μένα, γιατί μιλάμε ακριβώς για 1300 μηχανάκια που μετράνε τηλεθέαση σε 10 εκατομμύρια κόσμο, των οποίων τα 6 εκατομμύρια βλέπουν τηλεόραση και 1300 νοικοκυριά αποφασίζουν για την τύχη του παρουσιαστή, του τηλεοπτικού προϊόντος και τις δουλειές των δημοσιογράφων πίσω από κάθε εκπομπή. Είναι
0: έτσι
1: όλο λάθος. Είναι όλο λάθος και είναι όλο fake. Και ξαναπάμε στα digital. Γιατί να το κάνω αυτό, όταν στα digital μπορώ να μετρηθώ με τα views και τα like εκείνη τη στιγμή. Αν εγώ βάλω ένα story, να σου πω ένα παράδειγμα στο Instagram μου, μαζεύω 200.000 views. 200.000 άτομα βλέπουν το story μου σε 24 ώρες. Αν μετρήσεις τις εκπομπές που είναι στο off-peak στην τηλεόραση, ενώ οι πρωινό-μεσημεριανές, δεν έχουν 200.000 άτομα να τους βλέπουν. Ναι. Καταλαβαίνεις τη διαφορά?
0: Απόλυτα, απόλυτα. Απόλυτα. Συνεργάστηκες με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής τηλεόρασης και εσύ, και από τους νεοφερμένους εννοώ. Τι εκτιμάς περισσότερο σε έναν συνεργάτη?
1: Εκτιμάω τους συνεργάτες που έχουν ήθος και είναι πιστοί. Έχουν αυτό το loyalty. Δηλαδή, πιστεύουν στην ομάδα και στην οικογένεια. Αυτή είναι η Σύση Χριστίδου. Δεν εκτιμώ αυτούς που είναι όπου φυσάει ο άνεμος και σήμερα γλύφουν το κοκλόνι επειδή θεωρούν ότι το κοκλόνι μπορεί να τους δώσει μια εκπομπή και αύριο το Γιώργο και αύριο έναν άλλον. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ τέτοιοι στη τηλεόραση ακόμα.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πεις λίγο, έχω ένα ερώτημα. Το μεγαλύτερο όχι σε ποια παρουσιάστρια το έχεις πει όταν, όντας παραγωγός, έτσι, της εκπομπής, της δικιάς της?
1: Έχω πει σίγουρα όχι σε άτομα για να παρουσιάσουν εκπομπή. Γιατί είμαι της άποψης ότι οι ομάδες κάνουν την επιτυχία. Πολλές φορές λοιπόν, θεωρητικά, συμπαρουσιαστές ή το νούμερο 2 που λέμε στην πιάτσα σε μια εκπομπή είναι πιο σημαντικό από το νούμερο 1 για να υπάρξει περιεχόμενο. Το νούμερο 2 λοιπόν δεν το καταλαβαίνει και θέλει να γίνει νούμερο 1. Οπότε έρχεται και λέει, άμα δεν με κάνεις νούμερο 1 και δεν πάρω εκπομπή, εγώ θα φύγω. Είναι λάθος. Έχω πει πολλά τέτοια όχι, να ξέρεις. Και έχω πει και ναι. Δηλαδή μου είπες για την Κατερίνα. Στην Κατερίνα και εγώ κάνει πάρα πολλά χατήρια χωρίς λόγο. Δεν θα έπρεπε να με ρωτάς τώρα, γιατί συναισθηματικά ορμόμενος έλεγα άντε κάτω. Ενώ ήταν λάθος. Αναφέρομαι στη δουλειά.
0: Ναι. Αντιληπτό. Βλέπεις ότι οι παρουσιαστές και οι παρουσιάστριες έχουν ακόμη πολλά αιτήματα, πολλές έτσι που θα λέγαμε απαιτήσεις από τους παραγωγούς.
1: Τρέμει η πιάτσα φέτος, φοβούνται όλοι μην μείνουν εκτός. Θεωρώ τα πράγματα θα είναι χειρότερα του χρόνου. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν καταλάβει τι έρχεται ακόμα με ρωτάς.
0: Μάλιστα. Τι είναι αυτό που δεν σε αγγίζει πια?
1: Το τι θα πούνε κάποιοι που γράφουν στα site. Mm-hmm. Παλαιότερα μπορούσε να μου χαλάσει όλη την ψυχολογία. Υπήρχαν πάρα πολλές φορές που καθόμουν σπίτι και έκλαιγα, δεν έτρωγα, δεν ήθελα να βγω. Αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Και κυρίως με ενοχλούσε όταν γράφανε πράγματα ψέματα και σχολίαζαν από κάτω. Ή ήταν ψεύτικα προφίλ που γράφανε. Κάποια στιγμή λοιπόν όταν αυτοί που γράφανε και βρίζανε ή γράφανε σχόλια από κάτω αρνητικά για μένα με προσέγγισαν να τους πληρώσω για να γράφουν θετικά, εκεί κατάλαβα ότι είναι όλο ένα fake πράγμα. Δηλαδή είδα την αλήθεια μπροστά μου και λέω κάτσε και στεναχωριέσαι.
0: Ισχύει. Πώς διαχειρίζεσαι την πίεση της δουλειάς?
1: Είναι δύσκολο, με πολύ άγχος. Αλλά αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Ναι.
1: Έχει αυτά τα κακά, έχει και καλά. Έχει καλά, έχει γκλίτερ, έχει όλο αυτό το θέμα που για να κάνει κάποιος τηλεόραση πρέπει να έχει και μια τρέλα. Δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε μπορεί να κάνει τηλεόραση. Πρέπει να κάτι να μην πηγαίνει καλά. Αλλιώς δεν μπορείς να τα καταφέρεις.
0: σε κάποιες φάσεις της πορείας σου, στη ζωή σου, έχεις προτιμήσει την ηρεμία από την επιτυχία?
1: Ναι, το έχω πει για μία ώρα και μετά το έχω μετανιώσει. Όταν σταμάτησα από τον Α, είπα δεν θέλω να κάνω εκπομπή, θέλω να αποσυρθώ. Το είπα αυτό για 3 μήνες. Τον 4ο μήνα έλεγα γαμώ το γιατί να μην έχω εκπομπή και τι λάθος έκανα και γιατί έφυγα.
0: Ένας άνθρωπος που σε εμπνέει ακόμα και είναι αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθειά σου, συναισθηματικά, ψυχικά?
1: Τίποτα, δεν έχω. Πώς το έλεγα.
0: Δεν έχεις, ε.
1: Τα ερεθίσματά μου είναι από διάφορα μέρη.
0: Mm-hmm. Ποια λέξη θα περιέγραφες, με ποιες λέξεις και φράση τον Νίκο σήμερα?
1: Με ποια
0: λέξη ή φράση θα περιέγραφες σήμερα τον Νίκο?
1: Θα τον περιέγραφα... με τη λέξη παιδί.
0: Μπράβο. Νίκο, ισχύει αυτό. Ισχύει. Βλέπουμε τόσο μεγάλη χαρά κάθε φορά, ειλικρινά, όπου και αν βρίσκεσαι, και είσαι άνθρωπος όντως που μας αρέσει να σε βλέπουμε και ως συνεντευξιαζόμενο. Γιατί βγάζεις τις αλήθειες σου και είσαι ένας τόσο προσιτός άνθρωπος που σε αυτόν τον χώρο δεν τον συναντάς εύκολα και νομίζω έχεις συναντήσει πολλούς τέτοιους απρόσιτους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνώ.
0: Συμφωνείς. Νομίζω όμως ότι επίσης πολύ καλή ερώτηση που έχω να κάνω είναι όσον αφορά με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, θα έχουμε κάποια συνεργασία? Συνεχίζετε μαζί?
1: Όχι. Ο Ανδρέας θα βρίσκεται στο Open φέτος. Σε μια καθημερινή εκπομπή. Δεν θα είμαστε στην πάρκι.
0: Δεν θα είναι. Μάλιστα. Αλλά νομίζω μας ετοιμάζεις πολλές εκπλήξεις για τον φετινό χειμώνα. Και ο κόσμος θα σε ακολουθήσει, όπως και τις παραγωγές σου, γιατί τις αγκαλιάζεις όλες αυτές τις παραγωγές και νομίζω αγκαλιάζεις όλους τους συνεργάτες σου, τους δημοσιογράφους, όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας. Έτσι δεν είναι? Αυτό έχουμε ακούσει και εμείς.
1: Σωστά.
0: Χαρήκαμε πάρα πολύ, Νίκο, για την κουβέντα μας σήμερα. Το μέλλον σε φοβίζει?
1: Καθόλου καλά. Κοιτάμε μπροστά θετικά. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ. Γιώργο, χάρηκα που τα είπαμε μετά από καιρό. Φιλάκια σε όλους και καλό καλοκαίρι.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές διακοπές θα ευχηθούμε. Να είσαι γερός, δυνατός, με κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία.
1: Φιλάκια.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έπεσε και η γραμμή μας, εδώ είμαστε, είχαμε τον Νίκο Ντοκοκλώνη, μας είπε ό,τι θα συμβεί στο τηλεοπτικό σκηνικό από την ερχόμενη τηλεοπτική χρονιά. Όπως καταλάβαμε, η Σις Χριστίδου είναι η αγαπημένη του φίλη και έπειτα συνεργάτηδα, όπου θα την βλέπουμε στο Μέγκα σε καθημερινή εκπομπή πρωινή, και ουσιαστικά είναι αυτή που έχει πάρει την θέση της Φέης Σκορδά, που τη Φέη σιγά σιγά, από ό,τι γνωρίζουμε, θα την δούμε σε ένα σοου στον Αντένα. Οπότε πολλά πράγματα μας είπε ο Νίκος για τον εαυτό του και για τις επιτυχίες, αλλά και για όλους αυτούς τους προβληματισμούς που είχε τόσα χρόνια. Μας είπε και για τη σχέση του με την Κατερίνα Καινούριου, αλλά αναφέρθηκε βέβαια και για την τηλεόραση και για τα social media, που λέει χαρακτηρίζει ως το αυριανό μέσο το οποίο ο κόσμος θα αντικρίζει καθημερινά, μιας και ο ίδιος, όπως μας σημείωσε, είναι το TikTok που θα δει το βράδυ για να πέσει μετά αργότερα για ύπνο. Ισχύει αυτό, γιατί ο κόσμος πλέον τα social media τα έχει ως... όπου είπαμε, το κινητό είναι η προέκταση του χεριού, βέβαια με σύνεση όλα αυτά, αλλά πολλές φορές ξεφεύγουμε και το βρίσκουμε και λογικό. Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο επόμενό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς θα παραμείνετε εδώ στο Nova Radio 931, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931, και στο www.novaradio.gr μας ακούς και εκεί σε live streaming, αλλά και βλέπετε όλα τα νεότερα. Το νούμερο 1 ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, γιατί ενημέρωση και ψυχαγωγία γίνονται ένα. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ.
2: Νόβα 931. Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από 2 συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Ημισκούμπρια, 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
2: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ
5: στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3.

0: 6696. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά
6: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

Ο απολυτοστάρ είναι ο Nova 931 και είμαστε εδώ στο Nova Report μέχρι και τις 5 παρέα σας, ο Γιώργος Κουτσουρλής. Λοιπόν, οι εκτόσεις έχουν ξεκινήσει. Η τοπική μας αγορά νομίζω ότι παροδικά θα πάρει μια ωραία μικρή ανάσα οικονομική. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι δυσχεραίνει ο κόπος του κόσμου για να μπορέσει να πάει να κάνει τα παραπανήσια που λέμε ψώνια, αν και αυτό δεν υπάρχει νομίζω, αλλά λίγο η γάμη, λίγο τα βαφτίσια, λίγο κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις και εκδηλώσεις, τσουπ, να τα, ό,τι θα μας βγάλουν λίγο παραπάνω στην αγορά. Ευχής έργων βέβαια είναι να ενισχυθούν, είπαμε, οι μισθοί για να μπορέσουν να ενισχυθεί και η τοπική αγορά και η τοπική οικονομία κατά συνέπεια. Τώρα, μέχρι και τις, ουσιαστικά μέχρι τέλος του Ιουλίου, μέχρι πότε θα είναι και οι εκπτώσεις, εκεί θα πάρουν ανάσα και οι καταστηματάρχες εδώ της της πόλεως μας, κάτι το οποίο αναμένουν τόσο καιρό, και βέβαια σύμφωνα με τα πρώτα που λέμε ουσιαστικά έτσι αποτελέσματα της έρευνας, ότι υπάρχει μία έτσι προσέλκυση του καταναλωτικού κοινού, αλλά καταλαβαίνετε, λίγο για διακοπές, λίγο να πάρουν μια ανάσα από τα φροντιστήρια και όλα τα τις δραστηριότητες των παιδιών ο κόσμος, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, προσπαθούν όλοι να βγάλουν κάτι παραπάνω. Ήταν και ανοιχτά και την μία Κυριακή τα καταστήματα, βέβαια όσον αφορά, ήταν αν θέλουν βέβαια προαιρετικό το άνοιγμα των καταστημάτων, αλλά από ό,τι είδαμε και από ό,τι είπαν και οι καταστηματάρχες, δεν υπήρχε και τόση ανάλογη κίνηση. Κυριακή, καταλαβαίνετε, κοντή γιορτή και σχόλη, να ήταν η εβδομάδα όλοι, γιατί όλοι πήγανε για μια βουτιά, είχε και πάρα πολύ ζέστη στην πόλη. Θα πάνε για ψώνια? Όχι νομίζω, δυστυχώς όμως. Όμως μέχρι και την ολοκλήρωση των εκπτώσεων προτιμάμε την τοπική μας αγορά, γιατί ενισχύουμε τις θέσεις εργασίας και βέβαια την τοπική οικονομία. Πάντοτε θα το λέμε και θα το σημειώνουμε.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ένα τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.

0: τι σου χρωστάω. Εμείς σας χρωστάμε το όνομα του νικητή και της νικήτριας για το βιβλίο του Βιτόριου Χατζιαντονίου που είχαμε κάνει έναν διαγωνισμό στα social media του σταθμού μας, το βιβλίο Μενέλαος και Αλκιόνι, όταν η ζωή τους έγινε τέχνη, Βιτόριο Χατζιαντονίου, τον ντεμπούτο του ως συγγραφέας. Λοιπόν, να σας πω το όνομα και θα είναι και στα social media του σταθμού μας. Λοιπόν, νικήτρια είναι η Χριστίνα Κωνσταντινίδου. Οπότε θα έχει και την αφιέρωση από τον Βιτόριο για το βιβλίο που έχουμε εδώ στο σταθμό και την περιμένουμε να το λάβει μέχρι και την επόμενη Παρασκευή στην τελευταία μας εκπομπή της σεζόν. Λοιπόν, Χριστίνα Κωνσταντινίδου, θα σε βρούμε και στα social βέβαια και θα στο ανακοινώσουμε. Συγχαρητήρια πολλά, έτσι να κάνεις τις διακοπές σου και να διαβάζεις όμορφα βιβλία όπως αυτό του Βιτόριο, Μενέλαος και Αλκιόνι, όταν η ζωή τους έγινε τέχνη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις συμμετοχές. Αλλάζω σελίδα και έχω να σας πω ότι εμείς σας χρωστάμε και τι άλλο. Έχουμε ακόμα μια συνέντευξη που σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας τον ταλαντούχο Χρήστο Μενιδιάτη για να μας πει για το καινούριο του τραγούδι, θα μας πει για τις εμφανίσεις του, θα μας πει για το χειμώνα, θα μας πει ό,τι νεότερο έχει και εκείνος από τη δική του πλευρά. Μήπως τον δούμε και στην τηλεόραση. Να, βλέπουμε και πάρα πολλούς καλλιτέχνες να συμμετέχουν στην τηλεόραση. Μήπως λοιπόν και ο Χρήστος Μενιδιάτης κάνει τον ντεμπούτο του και εκεί. Δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, παραμένετε συντονισμένοι και στο www.novaradio.gr, γιατί και εκεί live streaming μας ακούτε και μας παρακολουθείτε όλες τις ειδήσεις και τις συνεντεύξεις που κάνουμε εδώ στα στούντιό μας. Ανεβαίνουν και εκεί και τις απολαμβάνετε και στην ιστοσελίδα social media, Facebook, Instagram και TikTok, Novaradio 931, το ενημερωτικό και ψυχαγωγικό ραδιόφωνο της πόλης, στο νούμερο 1 σταθμό, Novaradio 931. Και έρχεται η Κέτη Γαρβή που μας...
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Ρυθμός
8: ή χαλάρωση.
7: Βουτιές
8: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
7: Στο μπαρ
8: ή στην άμμο.
7: Παραλία
8: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
7: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
8: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
7: The Beach Bar West Side.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
7: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε μετά και από το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και ακούμε Χρήστο Μενιδιάτη, η τελευταία του επιτυχία, ό,τι πιο όμορφο. Εδώ είναι στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Λοιπόν, ο Χρήστος Μενιδιάτης, ένας αγαπημένος φίλος πρωτίστως και ένας αγαπημένος καλλιτέχνης που είναι κοντά μας, να τον καλησπερίσω ευθύς αμέσως. Καλώς ήρθες στο Nova Report, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, φίλε Γιώργο. Χαίρομαι που σε ακούεστε και μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ισχύει, ισχύει. Αλλά πάντοτε μας κάνεις την τιμή και σε φιλοξενούμε. Έτσι. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα.
1: Με μεγάλη χαρά πάντα.
0: Λοιπόν, Χρήστο, θέλω να μας πεις για την νέα σου επιτυχία, ό,τι πιο όμορφο, που έχει ήδη αγαπηθεί και πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, θα πω, που συμμετέχουν και τα αγόρια σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Καχύν δεν είναι κρίνο τραγούδι. Είναι τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει πριν από 18 χρόνια. Ένα τραγούδι του Φίβου σε στίχο και μουσική. Είχαν και τότε επιτυχία. Αλλά νομίζω και τώρα με άλλη προσέγγιση, κυρίως παραγωγική, ενορχιστρωτική, τα πάει περίφημα.
0: Ισχύει. Πόσο δύσκολο όμως είναι σήμερα να ξεχωρίσει ένα τραγούδι?
1: Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Σε βαθμό που και εμείς τραγουδιστές αναρωτιόμαστε τελικά να αξίζει να επιμένουμε και να προσπαθούμε να κάνουμε τραγούδια τα οποία θα τα αγαπήσει ο κόσμος. Δυστυχώς είναι τέτοιες οι εποχές, είναι τέτοια η ταχύτητα των πραγμάτων που δεν προλαβαίνει να μείνει τίποτα. Είμαστε πολύ περισσότερο πια αφοσιωμένη στην εικόνα των πραγμάτων παρά στην ουσία, που η ουσία για μας είναι η μουσική.
0: Πόσο δυσκολεύει αυτό έναν καλλιτέχνη κάθε τόσο να πρέπει να είναι στην επικαιρότητα των social media?
1: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο για μένα, επειδή ξέρετε, δεν το έχω και καθόλου το συγκεκριμένο. Και μου το επιβάλλουν με το ζόρι να ασχοληθώ και να κάνω πράγματα. Είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει τα καλά του, έχει και τα αρνητικά του. Υπάρχουν καταρχήν νέα παιδιά, νέα ηλικία, τα οποία τους βλέπω και τους χαίρομαι, γιατί πέρα από επιτυχίες δισκογραφικές έχουν και πολύ ταλέντο στο να διαχειρίζονται σωστά τα social. Πολύ ωραία βίντεο, πολύ ωραία εικόνα. Πολύ ωραία έτσι αυτή η επαφή με τον κόσμο που πραγματώνεται μέσα από τα social. Ωστόσο, πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Νομίζω ότι αυτή η μονή με την εικόνα, όπως είπα και πριν, είναι αυτή που δημιουργεί εμπόδια στο να σταθεί κάτι διαχρονικά. Επειδή ξέρεις ότι και ο κόσμος ξέρει, ο πατέρας μου ο Μιχάλης Μενιδιάτης, και έχω ζήσει και δεν είμαι καινούριο στην δουλειά πλέον, αλλά έχω μεγαλώσει και μέσα σε αυτό το χώρο. Το αν κάποτε οι τραγουδιστές, οι καλλιτέχνες γενικότερα, ήταν θρύλοι, είδωλα, είναι γιατί ακριβώς η προσέγγιση τους, η εικόνα τους ήταν πάρα πολύ σπάνια. Πολύ σπάνια έβλεπες. Δεν υπήρχε τρόπος να δεις από κοντά αυτούς τους ανθρώπους και γι' αυτό ήταν μύθι. Σήμερα το ότι ανά πάσα στιγμή ανοίγεις το κινητό σου και είναι μπροστά σου ό,τι αγαπάς και γουστάρεις, αυτό πίστεψε με, οδηγεί στην απομυθοποίηση.
0: Ναι. Αυτό το έχει σημειώσει πολλές φορές στις συνεντεύξεις που λέμε, η απομυθοποίηση του ενός καλλιτέχνη λόγω της σύγχρονης κοινωνίας που ζούμε, με όλα αυτά που συμβαίνουν τα γρήγορα.
1: Και κυρίως η τόσο συχνή επαφή, έστω και μέσα από το κινητό. Δηλαδή, είναι κακό να έχεις πρόσβαση σε κάποιον τόσο εύκολα.
0: Το ίδιο έχουν αλλάξει προφανώς και οι δισκογραφικές εταιρείες, Χρήστο, ως προς την προσέγγιση ενός καλλιτέχνη με τα τραγούδια. Δεν βλέπουμε πλέον CD να βγαίνουν.
1: Βέβαια, βέβαια. Και αυτό δεν είναι παράλογο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πω ότι οι δισκογραφικές εταιρείες καλά κάνουν. Έχουν απολύτως δίκιο, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχουν έσοδα μέσα από πωλήσεις δίσκων ή CD και ό,τι έσοδο υπάρχει είναι μέσα από το digital, μέσα από τις πλατφόρμες από τις οποίες παίρνουν κάποια χρήματα. Είναι πάρα πολύ λογικό, όχι μόνο να μην προχωράνε σε δημιουργία ολοκληρωμένων δισκογραφικών δουλειών, αλλά και να μην επενδύουν σε ένα άτομο.
0: Το ίδιο συμβαίνει τώρα και από την άλλη και στον επιχειρηματικό κόσμο των νυχτερινών κέντρων, δηλαδή με την social media επιτυχία ενός καλλιτέχνη, είναι αυτοί που θα προσεγγίσουν για να προσθέτουν στο πρόγραμμά τους.
1: Κοίταξε, σίγουρα παίζει ρόλο, βέβαια, όσο περνάνε τα χρόνια, και αυτό αρχίζει και φτύρεται ως κατάσταση. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τραγουδιστών, νεότερων και παλαιότερων, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ έτσι, μεγάλη δυναμική και επισκεψιμότητα στα social, αλλά στα σχόλια που εργάζονται δεν έχουν την ανάλογη επιτυχία.
0: Μάλιστα. Για το...
1: Για να σχολήσω γι' αυτό, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Και το έχω αρχίσει και το ψάχνω, ξέρεις. Αρχίζω και δεν το ξέρω. Αρχίζω και λέω τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, η επίδραση των followers, έτσι, πάνω σε αυτό που κάνουμε, πάνω στην ουσία που είναι το τραγούδι, είναι ελάχιστη. Δηλαδή, οι περισσότεροι ενδιαφέροντα, σου λέει ο άλλος έχει ως εκατοντάδες χιλιάδες followers. Πίστεψέ με, ελάχιστο το ποσοστό είναι αυτό που ενδιαφέρεται για τη δουλειά του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Οι περισσότεροι έχουν να κάνουν με την προσωπική του εικόνα, με την προσωπική του ζωή και πολύ λιγότερο με τη δουλειά του.
0: Έτσι είναι. Και όπως έχει πει παλαιότερες συνεντεύξεις του Οφίβος, μιας και είπε αρχή και η τελευταία σου συνεργασία μαζί του, είπε ότι τα social media ήρθαν και ακούμε μόνο ένα ρεφρέν στα social media και όχι το κουπλέ και όλο το τραγούδι ενός καλλιτέχνη, το πόσο γρήγορο είναι πλέον η μουσική λόγω των social media που χάνεται και η ουσία της.
1: Εννοείται αυτό. Και πίστεψε με, πλέον και αυτές οι επιτυχίες που γίνονται από κάποιους τραγουδιστές, από κάποια κυρίως νεότερα παιδιά, τα οποία τώρα είναι στο πικ της καριέρας τους και έχουν κάνει κάποια, το όνομά τους έτσι είναι δυνατό brand πλέον και μπορούν οι ίδιοι να επιβάλλουν σε εισαγωγικά τα τραγούδια τους.
0: Έτσι, ισχύει. Δύσκολες εποχές το βιώνουμε όλοι και αφού...
1: Γιώργο μου, ξέρεις, δεν είναι δύσκολες εποχές.
0: Ναι.
1: Οι εποχές είναι διαφορετικές.
0: Είναι διαφορετικές.
1: Ενδεχομένως και πριν από 20 χρόνια, όταν ξεκινούσα εγώ στη σημογραφία, για τους παλαιότερους, θα φαίνονταν παράξενο αυτό που γίνονταν τότε. Σίγουρα υπάρχει μια δυσκολία στους παλαιότερους να αντιληφθούν και να κατανοήσουν το καινούριο. Και πίστεψέ με, αυτό είναι το μυστικό της και η συνταγή της επιτυχίας. Να μπορείς διαχρονικά να καταλαβαίνεις το τι χρειάζεται και το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας της δουλειάς σου.
0: Τώρα για το καλοκαίρι, πού σε βρίσκουμε, πού σε ακούμε, κάνεις εμφανίσεις?
1: Σε διάφορα μέρη, έχουμε ξεκινήσει από αρχές Ιουνίου και στο εξωτερικό και σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, με αποκορύφωμα τον Αύγουστο, που εκεί πέρα θα είμαστε με μια βαλίτσα στο χέρι, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, από Κρήτη μέχρι Βορρά, μέχρι Κομωτινή. Ένα καλοκαίρι όπως όλα τα άλλα, γεμάτο ταξίδια, γεμάτο επαφή και επικοινωνία με τον κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να μας βλέπει όποτε θελήσει στην πρωτεύουσα, έτσι.
0: Και αυτό είναι το ευχάριστο, αν μου επιτρέπεις Χρήστο, ότι πλέον οι καλλιτέχνες κάνουν περισσότερες εμφανίσεις το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα, κάτι το οποίο παλαιότερα δεν υπήρχε εύκολα. Έτσι.
1: Ναι. Δυστυχώς βέβαια το παρακάνουμε από την αλήθεια. Και με αποτέλεσμα να βλέπεις ένα μικρό σχετικά χωριό, έτσι, σε ένα μικρό κομμόπολη της Ελλάδος, ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα, ενάμιση, να γίνονται πάρα πολλά event, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν όλα την επιτυχία που πρέπει, γιατί η επισκεψιμότητα δεν καλύπτεται εύκολα.
0: Ναι.
1: Κάπου το παρακάνουμε, δηλαδή θέλω κάπου να μετρήσω φέτος το καλοκαίρι πόσα είναι αυτά που γίνονται. Δεν σου λέω για τα πανηγύρια, έτσι. Αυτό είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει εδραιωθεί. Είναι μια μόδα η οποία υπάρχει τελευταία χρόνια. Εγώ σου λέω για συναυλίες, για παρουσίες τραγουδιστών σε όλα μέρη της Ελλάδος.
0: Ναι. Γίνεται ένας χαμός πράγματι, όπως και στις θεατρικές παραστάσεις. Εμείς εδώ στο νομό μας, στην περιοχή μας, έχουμε καθημερινά και παραστάσεις και συναυλίες και από όλα αυτά που είπες. Και έχουμε πολλές επισκέψεις από καλλιτέχνες και σε θέατρο αλλά και σε μουσική. Για πες μου λίγο τώρα για τον χειμώνα, υπάρχει κάποιο νέο που μπορείς να μοιραστείς μαζί μας, κάποια συνεργασία?
1: Ναι. Κοίταξε, επειδή είμαστε πάρα πολύ κοντά, ναι. Είναι ανακοινώσιμο μεταξύ μας, αλλά όχι ανακοινώσιμο δημόσια. Είναι μια πολύ ωραία συνεργασία, η οποία θα λάβει η χώρα φέτος το χειμώνα. Στο ίδιο χώρο που ήμουνα και πέρσι, στο θέαμα, στην Αθήνα.
0: Πολύ
1: ωραία. Θα είναι κάτι πραγματικά που και θα κάνει εντύπωση στο άκουσμά του και θα είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Με γυναίκα?
1: Γυναίκα, ναι.
0: Γυναίκα. Εγώ θα ξεχωρίσω και θα θυμηθώ τότε που σε είχα απολαύσει με τη Στέλλα την Καλή.
1: Που ναι, στο Vox.
0: Ακριβώς, που θα ήθελα τόσο πολύ, της το έχω πει και της ίδιας, ότι εκεί την πρωτογνώρισα εκείνη και πόσο ωραία και εκείνη μου λέει ότι είχε περάσει μαζί σου.
1: Πραγματικά και με τη Στέλλα, όχι μόνο αυτό, ξέρεις τι, είναι λίγο σπάνιο, γιατί έχω γνωρίσει πολλά άτομα μέσα από αυτό το χώρο, γνωριζόμαστε και πραγματικά έχω εκτιμήσει και με έχουν εκτιμήσει οι άνθρωποι και ποτέ δεν χάλασα τη σχέση με κανέναν. Ωστόσο είναι πάρα πολύ δύσκολο, επειδή αλλάζουμε χώρους. Αλλάζουμε συνεργασίες κάθε χρονιά. Λογικό είναι εξής από κάποιο σημείο και πέρα να ψιλοχανόμαστε. Ωστόσο, το ότι με την Στέλλα, παρότι έχουν περάσει τόσα χρόνια από την τελευταία μας συνεργασία, έχουμε επαφή, μιλάμε συχνά στο τηλέφωνο και χαίρεται ο ένας για τον άλλον, αυτό για μένα σημαίνει πολλά.
0: Έτσι. Αυτό είναι οι προσωπικότητές σας που ξεχωρίζουν και αυτό θα το λέμε. Τώρα λίγο πάμε όσον αφορά για τον Χρήστο τον Μενιδιάτη, ο οποίος ισορροπεί βέβαια μεταξύ καριέρας και οικογένειας, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι αγαπάς και τόσο πολύ την οικογένεια, το θεσμό.
1: Αλίμονο, αν δεν την αγαπούσα δεν θα έκανα στην οικογένεια, δεν με πίεσε κανείς να κάνω οικογένεια.
0: Σίγουρα, αλλά...
1: Όπως ξέρει, και δεν παρεξηγώ ή δεν... φέρνω αντίρρηση στο ότι κάποιος δεν θέλει να κάνει οικογένεια. Δεν είναι ένα έργο εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γεμάτο ευθύνες, γεμάτο προβλήματα, τα οποία δεν μπαίνουν στη ζυγαριά με την αγάπη που λαμβάνεις, εκεί αισθάνεσαι ευτυχισμένος. Ωστόσο, σίγουρα, και ιδιαίτερως τώρα πια, το έργο του να μεγαλώνεις παιδιά είναι δύσκολο. Είναι πολλές οι προκλήσεις. Είναι πολλά τα πράγματα που μπορούν να ανά πάσα στιγμή να σε βγάλουν από τον δρόμο σου. Και κυρίως να βγουν από τον δρόμο τα παιδιά σου.
0: Έτσι είναι. Κάποιο αγαπημένο τραγούδι αλλά και τραγουδιστή νεοφερμένο τώρα στη μουσική σκηνή που αγαπάς και έτσι αγαπάς και να ακούς, υπάρχει?
1: Εννοείς...
0: Κάποιο νέο καλλιτέχνη, κάποιο τραγούδι που
1: σου αρέσει? Και έχει τραγούδι, δεν μου έχει κάνει έτσι να πω κάποια τρομερή εντύπωση. Και να μου έμεινε και κάτι, τα γούστα μου, τα καλλιτεχνικά, τα τραγουδιστικά είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που με έχει μάθει ο κόσμος και από αυτά που τραγουδάω, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν μου έλεγες αυτή τη στιγμή εδώ που είμαι στο σπίτι μου ότι πρέπει να σηκωθώ και να πάω κάπου να ακούσω έναν τραγουδιστή, σε λίγο πόδος θα πήγαινε να ακούσω Μορφέα Περίδη, ας πούμε.
0: Α, μάλιστα.
1: Καταλάβες. Το οποίο το έχω τρελή αδυναμία καλλιτεχνική και είναι παράξενη σούπα. Είναι τελείως διαφορετικός.
0: Τελείως, ναι, είναι κάτι άλλο περίμενα να ακούσω, αλλά να, πάντα κάνουμε τη διαφορά σε αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε. Νομίζω ότι είσαι γεμάτος από επόμενα μουσικά σχέδια. Θα περιμένουμε σίγουρα και κάποιο καινούριο single που θα δούμε το χειμώνα.
1: Εννοείται, το οποίο θα βγει πάρα πολύ σύντομα, δηλαδή και γύρω στον αρχές Οκτωβρίου, με την έναρξη των εμφανίσεων μου στο θέαμα. Και είναι και αυτό, νομίζω, πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα θέλαμε πολύ να μάθουμε το όνομα της τραγουδίστριας, αλλά δεν θα σε πιέσουμε.
1: Μόλις οριστικοποιηθεί, θα σας στείλω σε μήνυμα εκείνη την ώρα.
0: Δεν θα με ξεχάσεις όμως, έτσι. Δεν θα με ξεχάσεις.
1: Όχι.
0: Τέλεια.
1: Όχι.
0: Τέλεια. Χρήστο, σε ευχαριστώ θερμά που ήσουν σήμερα μαζί μας στο Nova Report. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια, πολλές επιτυχίες και πάνω απ' όλα υγεία σε όσους στόχους έχεις στο μυαλό σου και στη ζωή σου.
1: Για άλλη μια φορά και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την πρόσκληση. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλο τον κόσμο, σε εσένα προσωπικά και σε όλο το ακροατήριό σου. Να περάσει ένα ωραίο καλοκαίρι, να γεμίσετε τις μπαταρίες. Mm-hmm. Γιατί κάθε χειμώνας, κάθε έναρξη έχει και τις δυσκολίες της. Να είμαστε καλά, υγιείς, χαμογελαστοί και πάντα με θετικά συναισθήματα.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και επειδή σου έχουμε αδυναμία, ολοκληρώνουμε τη συνέντευξή μας με το τραγούδι σου «Αδυναμία μου», έτσι.
1: Α, πολύ ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλές επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουλής μέχρι και αυτήν την ώρα εδώ στο Nova Radio 931. Θέλω να σας ευχηθώ ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Εδώ την Κυριακή πάλι θα είμαστε σε επανάληψη για να μας ακούσετε και τις συνεντεύξεις μας και ό,τι άλλο θέλετε. Να σας κρατήσουμε συντροφιά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε εδώ για την επόμενη Παρασκευή, ακριβώς στις 3 το μεσημέρι. Γεια σας και χαρά σας φίλοι μου, να είστε καλά.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
10: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
11: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Ποιος είναι?
13: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
13: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
12: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
13: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά. Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά.

0: σας, ερχόμαστε Αλεξανδρούπολη Ξάνθη Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
4: Νόβα 931.
5: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
6: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
6: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
5: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
5: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
6: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
5: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
7: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
8: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
8: Dinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
3: Nova 931.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση. Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
8: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
9: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
12: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
13: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. τη Βλόμιγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο τη Βλόμιγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
14: Νόβα 931.
15: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
3: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.e-pavlametafores.gr.
11: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
4: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio Full Hybrid E-Tech 106 έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας. Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio Full Hybrid E-Tech.

0: Παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android. Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Θάλασσα.
1: Διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
1: το Nova
0: 93.1.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει. Θα

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
8: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
9: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
2: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
2: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
8: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
8: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
9: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
9: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
9: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
9: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
10: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
11: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
11: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
10: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
10: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
11: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 25410-63704.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
10: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη.
12: Γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη.

0: φάση.
1: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλίδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη. Και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλίδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931.
1: Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
3: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
5: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
10: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
12: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
13: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε.
1: Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά. Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
14: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
16: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
15: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
16: Μα έχουν υδραυλικό!
15: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
16: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
15: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
16: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
15: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
16: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
15: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
16: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
17: Nova 931.
18: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
3: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
9: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
14: Nova. 9.31. Η ώρα είναι 8.
15: Νόβα 9.31.
16: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
17: Sky 100,3.
18: Για μια ημέρα γιορτής έκανε λόγο νωρίτερα στον Sky η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Εξήγησε ότι με αυτή την εγγραφή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Ανεξέλεγκτες μένονται οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την Ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθια στα ανατολικά. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Στην Κρήτη θα πάμε τώρα. Στο φως της δημοσιότητας έρχονται αποκαλυπτικοί διάλογοι μέσα από τη νέα δικογραφία για την εγκληματική δράση του κυκλώματος παραποίησης γνωματεύσεων. Για την υπόθεση κατηγορούνται ένας ιατροδικαστής και ένας τοξικολόγος, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν αύριο. Σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα πέτρεψε η αστυνομία περνώντας εχθές το βράδυ χειροπέδες σε έναν 30χρονο Αιγύπτιο στην Γλυφάδα. Εκτός από τον 30χρονο, στην υπόθεση εμπλέκεται ένας ακόμη Αιγύπτιος 31 ετών, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστο στις φυλακές διαβατών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης ένας 27χρονος συμμεδαπός. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα από την Κορινθία μέχρι το Αντήριο. Ο οδηγός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλυσε 2 περιπολικά και κατάφερε να διαφύγει με τα πόδια. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά αναλύτρω στον ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάνει στα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι όταν εμείς προτείναμε κοστολογημένα την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση μας κατηγορούσε για λεφτόδεντρα, αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες αλλά και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Δεύτερη διαδοχική νύχτα στη Μέση Ανατολή χωρίς αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού ανέφερε ότι και το Ιράν από την πλευρά του έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπουλοι φέρεται πως προσέκουσε σε ενάρκειο στο στενό του Ορμούς. Την είδηση μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Μέχρι στιγμής, οι Ιρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προκάλεσε έκρηξη στο πλοίο. Και στην αθλητική επικαιρότητα, η ΑΕΚ επικράτησε νωρίτερα 3-2 τις Βόλες σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας στην Ολλανδία, ενώ πέταξε ο Τεντόγλου και ισοφάρισε τον παλιό ρεκόρ στο μήκος με άλμα στα 8-66, η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, όλα αυτά στο παλιό πρωτάθλημα που διεξάγεται στον Βόλο. Και τέλος, παροξισμός του φίλου του ΠΑΟΚ με τα εισιτήρια διαρκείας που αφορούν στους νέους κατόχους, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά εξαντλήθηκαν τα 5.000 που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, η διοίκηση της ΚΑΕ θα διαθέσει επιπλέον 1.000 εισιτήρια αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθερος για αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 στην Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και έχουμε ως δεδομένο. Ο τρόμος λοιπόν ρίχνει ξανά βαριά τη σκιά του στη Γερμανία. Μία νεκρή, 29 τραυματίες είναι ο απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης σε εκδήλωση Pride στην καρδιά του Βερολίνου. Ισλαμιστής 21 ετών έριξε το όχημα που οδηγούσε πάνω στον ανυποψίαστο πλήθος. Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει με τα πόδια, με την αστυνομία να εξαπολύει το ανθρωποκυνηγητό. Η Αθηνά Παπακώστα στο ρεπορτάζ. Ευχαριστώ να σταματήσουμε την εκδήλωση εξαιτίας μια δύσκολη κατάσταση.
19: Τρόμος στην καρδιά της γερμανικής πρωτεύουσας. Βαν.

0: τραύματά της, τουλάχιστον 29 άνθρωποι τραυματίζονται.
1: Στην αρχή δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι συνέβαινε λόγω του πάρτι της μουσικής αλλά και της ατμόσφαιρας και μονάχα αργότερα συνειδητοποιήσαμε τι ακριβώς έχει γίνει όταν πλέον η αστυνομία, οπλισμένη με πολυβόλα, απομάκρυνε άπαντες από το πάρκο. Ακούσαμε ένα δυνατό χτύπημα, επομένως γνωρίζαμε με σιγουριά πως είχε υπάρξει κάποια σύγκρουση και τότε είδαμε αμέτρητα αστυνομικά οχήματα να περνούν μπροστά μας, γύρω από εμάς και δίπλα μας. Γιατί να οδηγεί κανείς το όχημα του πίτιδες επάνω σε ένα πλήθος? Αυτή είναι μια μοναδική ημέρα σε αυτή την πόλη, μπορούμε να είμαστε όπως θέλουμε να είμαστε και να μας χτυπήσει τότε κανένας. Μας πονά όλους αυτό και είναι δύσκολο.
0: Οι αρχές εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη. Εκδίδεται ακόμη και κατεπίγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών.
2: Εάν τον συναντήσετε, επικοινωνήστε αμέσως με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης αστυνομίας. Μην τον πλησιάσετε. Μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος.
0: Πρόκειται για τον Αμπντούλ Μπι, 21 ετών, γνωστός στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο στο Βερολίνο. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης φέρεται να ήταν οπλισμένος και με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ άγνωστο παραμένει εάν έδρασε μόνος.
1: Δεν έχουμε ακόμη πληροφορίες σχετικά με τα ακριβή του κίνητρα, την ακριβή ακολουθία των γεγονότων ή τον ρόλο του από την αστυνομία του Βερολίνου.
0: Σήμερα οι σημαίες σχηματίζουν με σύστιες στη γερμανική πρωτεύουσα με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο ισλαμιστικής τρομοκρατικής επίθεσης.
1: Όλα όσα βλέπουμε υποδεικνύουν ότι έχουμε βιώσει μια ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.
0: Την επίθεση στην εκδήλωση του Pride καταδικάζει και ο Γερμανός καγκελάριος.
2: Τι αποτρόπαια πράξη στο Βερολίνο. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από ολόκληρο τον κόσμο γιόρταζαν ειρηνικά την ημέρα της οδού Κρίστοφερ. Ήθελαν να φερόμαστε ο ένας τον άλλον με καλοσύνη και ανοχή. Αυτή είναι μια επίθεση στην κοινωνία μας.
1: Κάθε άνθρωπος, δεν θα αφήσουμε κανένα να μας πάρει τον τρόπο μας και τον τρόπο να συνεπάρχουμε ένας με τον άλλον. Θα πρέπει να περιμένουμε τι θα δείξει η έρευνα των αρχών και ποια είναι τα κίνητρα. Ο Δήμαρχος του Βερολίνου.
0: Η επίθεση κατά της ελευθερίας κάνει λόγο ο Δήμαρχος του Βερολίνου με την πρόεδρο της Κομισιόν να τονίζει.
3: Κάθε άνθρωπος θα πρέπει να είναι σε θέση να ζει, να αγαπά, να ορθώνει το ανάστημά του για τα δικαιώματά του δίχως φόβο.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που η Γερμανία έρχεται αντιμέτωπη με μεγάλες επιθέσεις. Μόλις 2 χρόνια πριν, κατά τη διάρκεια των εορτών, η χώρα βυθίστηκε σε πένθος μετά την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου με 5 νεκρούς.
1: Και πολλά περισσότερα τώρα με τη σύνδεση που είχε το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky με τον Κώστα Αργυρό από την Γερμανία. Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται στην χώρα και στην πόλη. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Κώστας Αργυρός.
4: Έχουμε πληροφορίες που μεταδίδονται από μέσα ενημέρωσης ότι έχει συλληφθεί ένας Ιρανός, ο οποίος πιθανότατα ήταν ο συνοδηγός στο Βανάκι. Δεν το είπε βεβαίως αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Ντόμπριντ, έδωσε κάποιες άλλες πληροφορίες. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες προσαγωγές αρκετών ανθρώπων, οι οποίοι θα κρατηθούν και αν δεν προκύψει κάτι εναντίον τους μέσα στο επόμενο 48ωρο, θα πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι. Ήδη 2 από αυτούς έχουν αφαιθεί σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Ο κ. Ντόμπριντ πλέον έκανε ανοιχτά λόγο για μια ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση, έδωσε και ορισμένες πληροφορίες. Σημαντικό είναι ότι η έρευνα πλέον το ανθρωποκυνηγητό έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Γερμανία. Υπάρχουν μάλιστα έλεγχοι πλέον και στα σύνορα από οπλισμένους, από βαριά οπλισμένους αστυνομικούς. Έχει αναλάβει πλέον την υπόθεση η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και όχι απλώς η Εισαγγελία του Βερολίνου, κάτι που δείχνει και τη σημασία που αποδίδουν οι αρχές στο να μπορέσει να βρεθεί ο δράστης, καθώς πλέον έχουν περάσει αρκετές ώρες, κοντεύει να κλείσει 24ωρο. Στον τόπο της τραγωδίας βρέθηκε και ο καγκελάριος Μέρτς νωρίτερα, μαζί με αρκετούς υπουργούς, κατέθεσε λουλούδια όπως έκαναν και πολλοί πολίτες, έγινε και μια συγκέντρωση στο Βερολίνο, στην πύλη του Βραδεμβούργου, όπου αφέθηκαν και εκεί λουλούδια και κεριά. Το κλίμα στο Βερολίνο γενικώς είναι βουβό, θα έλεγε κανείς, υποτονικό. Έντονη είναι η παρουσία των αστυνομικών. Υπάρχουν χιλιάδες αστυνομικοί στους δρόμους του Βερολίνου και όλοι ελπίζουν ότι ακριβώς θα μπορέσουν σύντομα να συλλάβουν το δράστη και να μην υπάρξει κάποιο άλλο περιστατικό. Υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα, το είπε και ο κύριος Ντόπριν. Το επόμενο Σάββατο, για παράδειγμα, έχει πάλι αντίστοιχη εκδήλωση Pride στο Αμβούργο και υπάρχει βεβαίως η ανησυχία ότι ο δράστης μπορεί να σχεδιάζει με τους συνεργούς του και άλλες επιθέσεις. Γι' αυτό και
5: να
4: η προειδοποίηση προς τους πολίτες.
5: Κώστα, ο δράστης ήταν γνωστός στις αρχές για ισλαμιστική δράση. Είχε μάλιστα καταδικαστεί για τρομοκρατία.
4: Ο δράστης λοιπόν είχε εντοπιστεί από τις αρχές ήδη από τα 16 του χρόνια. Πέρυσι είχε προσπαθήσει να πάει στη Συρία

0: ως οπαδός του Ισλαμικού κράτους για να ενταχθεί εκεί στις δυνάμεις του Ισλαμικού κράτους. Είναι λιβανικής καταγωγής, η μητέρα του είναι Λιβανέζα. Αλλά επειδή έχει γεννηθεί στη Γερμανία, έχει γερμανική υπηκότητα. Έτσι λοιπόν στο Λίβανο τον συνέλαβαν, τον έστειλαν πίσω, τον εξέδωσαν στο Βερολίνο, όπου και δικάστηκε και καταδικάστηκε πράγματι. Ο εισαγγελέας είχε προτείνει αρχικά 3 χρόνια φυλάκιση, τελικά του επιβλήθηκε μια ποινή 1 χρόνου και 10 μηνών. Ωστόσο, ενώ είχε κρατηθεί σε ένα ίδρυμα ανηλίκων, τελικά είχε αφαιθεί ελεύθερος υπό επιτήρηση και ήταν υποχρεωμένος να παρακολουθεί κάποιες συνεδρίες συμβουλευτικής σε μια οργάνωση. Μάλιστα, λέγεται ότι αύριο θα ήταν το επόμενο, το τρίτο ραντεβού. Οι αρμόδιοι εκεί των υπηρεσιών έλεγαν ότι δεν έδειχνε ιδιαίτερη διάθεση για την λεγόμενη απορυζοσπαστικοποίηση που είχε στόχο αυτή η προσπάθεια των γερμανικών αρχών. Ήταν λοιπόν πραγματικά στο ραντάρ της αστυνομίας και υπάρχουν βεβαίως αρκετές απορίες και αρκετά σχόλια στο γερμανικό τύπο για το πώς κατάφερε τελικά, ενώ ήταν σεσημασμένος, ενώ ήταν γνωστός, να μην προλάβουν να αποτρέψουν αυτή την επίθεση οι γερμανικές αρχές.
1: Να αλλάξουμε εντελώς τώρα κλίμα και να πάμε στην ομάδα πόλο, στην εθνική ομάδα πόλο, που την κορυφή του κόσμου κατέκτησε η εθνική μας ομάδα ανδρών, η οποία λύγησε με 15-14 την Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Οι αθλητές του Θοδωρού Βλάχου κατέκτησαν το πρώτο τους χρυσό μετάλλιο και πανηγύρισαν την μεγάλη νίκη στο Σίδνεϊ. Ο Θανάσης Κρητικός στο ρεπορτάζ.
2: Και πάλι Αργυρόπουλος θα σουτάρει το σκοράρι! Ο Μάχρες θα κάνει το σουτ! Θα βγει εάμυνα, η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο.
3: Οι Έλληνες κατακτητές του κόσμου τραγουδούν δυνατά τον εθνικό ύμνο και η γαλανόλευκη σημαία κυματίζει στο Σίδνεϊ. Για πρώτη φορά στην ιστορία το χρυσό μετάλλιο λάμπει στο λαιμό της ανδρικής ομάδας πόλο. Μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες του ελληνικού αθλητισμού παίρνει επιτέλους αυτό που της αξίζει και βάζει στη συλλογή της το τρόπαιο του World Cup.
2: Κυπελούχος κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της με τα υπέρλαμπρα χρυσά μετάλλια στο στήθος.
3: Περήφανοι όλοι οι ομογένοι για την αρμάδα του Θοδωρή Βλάχου των 19 μεταλλίων συνολικά.
4: I want to thank first of all my teammates.
5: Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου.
4: We've been through a lot, but
5: και τον κόσμο. Πέρασαμε πολλά.
4: I love to be part of this.
5: Αγαπάω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας.
4: And of course I want to thank my family.
5: Και θέλει να ευχαριστήσει την οικογένειά του.
2: Αργυρόπουλος, δεν θα κάνει το σουτ.
3: Σε ένα φινάλε θρίλερ ο αρχηγός έδωσε τη λύση.
2: Θα σουτάρει το σκοράρι! Στέλιος Αργυρόπουλος, 12-7, κάνει το 15-14.
3: Και στην τελευταία φάση η γρανιτένια ελληνική άμυνα προστάτευσε το αποτέλεσμα.
2: Θα βγει εάμυνα, η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Κερδίζει την Ουγγαρία, ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθμου.
3: Ανεπανάληπτη έκρηξη χαράς από τους Έλληνες του Σίδνεϊ.
2: Η ομάδα θα πάρει επιτέλους αυτό που της αξίζει τόσα χρόνια.
3: Εξιλέωση για τα χρυσά παιδιά της εθνικής ομάδας στην πισίνα.
2: Άξια!
3: Περιχαρής και ανακουφισμένος ο Θοδωρής Βλάχος για την κατάκτηση του πολυπόθητου χρυσού μεταλλίου. Είδε τους παίκτες του να επιβάλλονται τις υπερδύναμεις Ουγγαρίας σε όλο τον τελικό.
2: Ο Βαγγέλης Πούρος.
3: Με πρώτο σκόρερ τον Δημήτρη Σκουμπάκη που βρήκε δίχτυα 5 φορές, η γαλανόλευκη κρατούσε τα ηνία της αναμέτρησης. Οι Μαγιάροι επέστρεψαν, ισοφάρισαν και πήραν προβάδισμα στα μέσα της τρίτης περίοδου. Απτόητοι όμως οι Έλληνες διεθνείς κατέθεσαν ψυχή και βρέθηκαν ξανά μπροστά.
2: Τι θα γίνει με το Σκουμπάκη! Τι θα γίνει με το Σκουμπάκι, 5ο γκολ, ασταμάτητος.
3: Μέχρι και το χρυσό γκολ του Αργυρόπουλου που έστειλε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου.
2: Σκοράρι, Στέλιος Αργυρόπουλος.
3: Τα συγχαρητήριά τους για τη σπουδαία επιτυχία απέστειλαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί ηγέτες της χώρας.
2: Με το ταλέντο της στην ψυχή της.
1: Και πάμε στον Νίκο Παγκάκη, ο οποίος έχει μιλήσει και τόσο με τον αρχηγό της αποστολής αλλά και τον προπονητή. Νίκος Παγκάκης, στην τηλεόραση του Sky.
6: Να ρίξει τη εθνική στο Έβερεστ του Παγκόσμιου Πόλου αποτελεί μια δικαίωση προσπαθειών πολλών χρόνων. Η γαλανόλευκη έσπασε εντός και εκτός εισαγωγικών την κατάρα 5 χαμένων τελικών, ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, έφτασε τα 19 μετάλλια συνολικά και έχει αρκετά μετάλλια και ασημένια και χάλκινα πλέον στη συλλογή της. Κατέκτησε όμως το χρυσό, το πολυπόθετο μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της σε όλες τις διοργανώσεις. Η επιτυχία της αρμάδας του Δωρή Βλάχου γράφηκε σαφώς με χρυσά γράμματα στην ιστορία της παγκόσμιας υδατοσφαίρησης. Το νέκταρ της επιτυχίας όμως είναι διτό, όχι μόνο γιατί πλέον η Εθνική έχει καταξιωθεί στην ελίτ του παγκόσμιου πόλου, Μάρκο, αλλά γιατί αυτό το χρυσό, αν και είναι εκτός έδρας, ήρθε εκτός έδρας, πανηγυρίστηκε μπροστά στην ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας, κάνοντάς την πραγματικά πολύ υπερήφανη σε ένα συνέστημα που άγγιξε σίγουρα την αποστολή της Εθνικής. Εντοπίσαμε τον ομοσπονδιακό τεχνικό παρά το προχωρημένο της ώρας. Δήλωσε στο Sky ιδιαίτερα συγκινημένος για αυτή την τεράστια επιτυχία. Πλέον και ο ίδιος και οι παίκτες του αποτείναξαν, αν θες, και το βάρος, την υποχρέωση εισαγωγικά της κατάκτησης κορυφής. Και η Γαλανόλευκη βάζει έτσι πλώρη για ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα.
1: Και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση αυτή στον Sky, στον Νίκο Παγκάκη, από τον Θοδωρή Βλάχο.
7: Σίγουρα είναι μεγάλη χαρά μας και νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένα συνέστημα που δεν περιγράφεται και όταν είσαι στην κορυφή πράγματι νιώθεις μια εφορία δρομερή, μεγάλη και μια δικαίωση για τους σκόπους σου, για τους, όλη την προσπάθεια που έχει γίνει, για τους αγώνες που έδωσες εδώ, για όλα αυτά που έχουν προηγηθεί και νομίζω ότι είναι για αυτή τη στιγμή που προπονείσαι, που προετοιμάζεσαι, που κάνεις τα πάντα.
8: Αυτό ήταν το πιο συγκινητικό, όχι γιατί ήταν χρυσό, ήταν το πιο συγκινητικό. Καταλαβαίνετε, εμείς το ζήσαμε. Όποιος το έχει ζήσει μπορεί να μην καταλάβει τι εννοώ. Αυτοί οι Έλληνες εδώ νιώσαν όχι περήφανοι, νιώσαν περήφανοι ότι είναι Έλληνες οι ίδιοι και η ομάδα τους, η εθνική ομάδα, κέρδισε. Καταλαβαίνετε ότι τους δώσαμε πάρα, πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ήρθανε με σημαίες, με μπλούζες, με τραγούδια, οικογενειακός, γιαγιάδες. Τι να σας πω τώρα, ήταν πολύ συγκινητική όλη το τι συνέβη στην πισίνα. Όχι στο τέλος του αγώνα. Τρεις μέρες τώρα στα τρία παιχνίδια που παίξαμε. Τα παιδιά είναι λίγο, να το πω έτσι εισαγωγικά, και εγώ και όλοι μας, ανακουφισμένοι γιατί ήρθε επιτέλους αυτή τη στιγμή. Ξέρετε κάτι, πάντα όλη η ερώτηση ήταν πότε θα έρθει αυτό το χρυσό, πότε θα έρθει αυτό το χρυσό.
9: Όντως.
8: Ήταν μια ερώτηση που όλοι μου την κάνανε και δεν μας αρεστάρισε καθόλου. Δεν μας είχε γίνει αιμονή ακόμη, γιατί άμα καθυστερούσε κι άλλο θα μας είχε γίνει μια αιμονή. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή που ήρθε τώρα αυτό το χρυσό θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι, θα είμαστε πιο με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
1: Για αυτή την επιτυχία, για αυτή τη χρυσή διάκριση, μίλησε στον ΣΚΑΕ και ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Πόλο, ο Στέλιος Αργυρόπουλος.
10: Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Αυτά που ζούμε εδώ πέρα με τον κόσμο της Ομογένειας είναι μοναδικά, με τους Έλληνες της Αυστραλίας. Θα είδατε και τα πλάνα στην ανάκρωση του Εθνικού Ύμνου. Τραγουδούσαν όλοι και είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό και όμορφο. Βρέθηκα σε θέση να σκοράρω την τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά ήταν κάτι πολύ όμορφο. Παρ' όλα αυτά είχαν μείνει 12 δευτερόλεπτα. Έπρεπε να βγάλουμε μια μεγάλη άμυνα όπως και κάναμε. Και κάτι που καταφέραμε και στους τρεις αγώνες. Ο αντίπαλος είχε την τελευταία επίθεση και στον προημιτελικό και στον ημιτελικό και στον τελικό. Και ήμασταν συμπαγείς και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Είναι το πρώτο χρυσό στο αντρικό πόλο στην ιστορία της Ελλάδας. Και έχω πάρα πολύ έντονη αυτοπεποίθηση και πεποίθηση ότι δεν θα είναι το τελευταίο. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και είμαι πολύ περήφανος για αυτήν την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ακόμη μια ιστορικών διαστάσεων διάκριση για την χώρα μας, ο Όλυμπος πλέον εντάχθηκε ομόφωνα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Με ομόφωνη λοιπόν είπαμε απόφαση, το Βουνό των Θεών αναγνωρίζεται ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξόχρας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Την κορυφή αυτή διάκριση χαιρέτησε η Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκο.
11: Quite unexpectedly, yesterday in the heart of the Greek summer, snow fell upon the peaks of Mount Olympus, covering them in white, as if the Olympian gods themselves choose to celebrate today's historic decision.
12: Πριν από χιλιάδες χρόνια έγινε ο θρόνος των 12 θεών. Σήμερα ο Όλυμπος κατακτά και τη θέση που του αναλογεί στον παγκόσμιο χάρτη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
13: Είναι μια πολύ σπουδαία, μια χωρίς υπερβολή ιστορική στιγμή. Τώρα που έχουμε τη σφραγίδα της UNESCO, αυτό το μοναδικό αγαθό για την Ελλάδα αλλά και για την Οικουμένη, το οφείλουμε να το προστατεύσουμε, να το αναδείξουμε.
12: Με ομόφωνη απόφαση, UNESCO ενέταξε την ευρύτερη περιοχή του Μυθικού Βουνού στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, χαρίζοντάς του την κορυφαία διεθνή διάκριση.
14: Είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα Αμερικά ΕΠΗ, αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση.
12: Η απόφαση ελήφθη κατά τις εργασίες της 48ης Συνόδου του ΣΥΝΕΣΚΟ, η οποία διεξάγεται από τις 19 Ιουλίου στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας.
15: Η εγγραφή συμπυκνώνει με μοναδικό τρόπο την αδιάρρηκτη ενότητα της πολιτιστικής και της φυσικής μας κληρονομιάς.
16: Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια, ώστε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε τη μοναδική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.
12: Ο Όλυμπος αναγνωρίζεται ως μεικτό αγαθό, γιατί συνδυάζει κάτι σπάνιο. Τον ανεκτήμητο φυσικό πλούτο με την πολιτιστική κληρονομιά που ταξιδεύει από τα ομηρικά έπι μέχρι τις μέρες μας, βάζοντας την Ελλάδα ακόμα πιο δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη της UNESCO.
17: Για μας ο Όλυμπος είναι η ζωή μας. Είναι ο τόπος που ζούμε, τον γνωρίζουμε καλά, γνωρίζουμε τη βιοπικιλότητά του, το μοναδικό του πολιτιστικό του φορτίο, τον μύθο, την ιστορία. Από σήμερα όλα αυτά γίνονται κτήμα της ανθρωπότητας. Χαιρετίζουμε την απόφαση.
12: Και αν η μυθολογία έκανε τον Όλυμπο γνωστό σε όλο τον κόσμο, η ίδια η φύση του τον κάνει μοναδικό. Στις πλαγιές του που υψώνονται από το Αιγαίο μέχρι τις κορυφές των 2.918 μέτρων, φιλοξενείται πάνω από το 1 τέταρτο της ελληνικής χλωρίδας, δεκάδες ενδημικά είδη που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον πλανήτη, αλλά και σπάνια άγρια ζώα. Ένας τόπος που δεν είναι μόνο το βουνό των θεών, αλλά και μια πραγματική κυβότο ζωής για ολόκληρη την ανθρωπότητα.
18: Είναι ίσως η πιο σημαντική θεσμική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών για τον τουρισμό και την οικονομία της Πιερίας. Είναι μια απόφαση ιστορική, καθώς ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε επίσημα ως πολιτιστικό αγαθό ύψιστης οικουμενικής αξίας, η έδρα των 12 θεών.
12: Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση που θωρακίζει για πάντα την προστασία του Ολύμπου και επιβεβαιώνει πως εκεί που σύμφωνα με τη μυθολογία κατοικούσαν οι θεοί, η φύση και η ιστορία εξακολουθούν να προκαλούν δέος σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Νεότερα για το Βερολίνο έχουμε από την Γερμανία, από την Δήμητρα Κερνούδη και τον Κώστα Άργυρο. Ο ύποπτος για την επίθεση σε εκδήλωση Pride που έγινε στο Βερολίνο χθες πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Όλα αυτά στο πλαίσιο του ανθρωποκυνηγητού που, που είχαν εξαπολύσει οι γερμανικές αρχές. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
19: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
21: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαίρι.
22: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
0: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
0: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
22: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
0: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
22: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
0: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
22: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
22: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
1: Φωτιά μέσα από τη νέα δικογραφία για την εγκληματική δράση του κυλώματος παραποίησης γνωματεύσεων που αποκαλύφθηκε με τους δύο κατηγορουμένους, τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο, οι οποίοι απαλλαγούνται. Γιώργος Πρωτοψάλτης απαλλαγούνται αύριο. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
23: Μαρτυρικές καταθέσεις και καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν τη δράση του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου που κατηγορούνται για αλλίωση αποτελεσμάτων σε εκθέσεις και εργαστηριακές εξετάσεις. Σε μία από τις υποθέσεις που περιγράφονται στη δικογραφία της ασφάλειας, μάρτυρας αναφέρει ότι ο ελεγχόμενος ιατροδικαστής ζητούσε χρήματα για να ολοκληρώσει την έκθεση σε υπόθεση εργατικού δυστυχήματος.
24: Ανέφερε ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η έκθεση γιατί από την πλευρά του ιατροδικαστή στέλνονταν μηνύματα και ζητούνταν ποσά. Συγκεκριμένα έστειλε μήνυμα που ζητούσε.
22: Νόβα 931. Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από δύο συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Ημισκούμπρια, 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
25: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
26: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
25: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
26: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
25: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
27: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
28: Sky 100,3.
29: Κίνδυνους ελιγμούς και εγκατάλειψη του ύποπτου οχήματος στο Ρίο της Πάτρας. Αστυνομικοί προσπάθησαν να ελέγξουν όχημα στην περιοχή της Κορινθίας, το οποίο είχε κλαπεί από τα Μέγαρα με τον οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα. Ακολούθησε μια κινηματογραφική καταδίωξη μέχρι το Ρίο με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να εντοπίσουν το όχημα.
30: Είχαν εκδοθεί αναζητήσεις τόσο από την περιοχή της Κορινθίας όσο και από την Αχαΐα. Πράγματι στην οδό Σόμερσετ στο Ρίο εντοπίστηκε το όχημα αυτό. Τα οχήματα τα δικά μας ακολούθησαν το όχημα, το οποίο μπήκε ανάποδα στη γέφυρα και έσπασε και τις μπάρες των διοδίων.
31: Το αυτοκίνητο ανέβηκε στη γέφυρα από την πλευρά του Ρίου, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και για 3 χιλιόμετρα διέσχισε τη διαδρομή μέχρι να φτάσει εδώ στα διόδια στο Αντίριο, όπου έσπασε την μπάρα και πέρασε προς την πλευρά της Τολοκαρδανίας, όπου η διώξουν τους αστυνομικούς συνεχίστηκε.
29: Η τρελή πορεία όμως του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε εκεί. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης προσπάθησαν να εγκλωβίσουν τον οδηγό.
31: Μετά τη γέφυρα Ρέου Αντιρίου, ο δράστης ήρθε με το αυτοκίνητό του εδώ στη Δυτική Προβλήτα στο Αντίριο. Εδώ τον περίμεναν δύο περιπολικά, τα οποία και τα εμβόλησε. Οι αστυνομικοί σε αυτό το σημείο φέρεται να χρησιμοποίησαν τα υπηρεσιακά του όπλα και προκάλεσαν φθορές στα ελαστικά του οχήματος. 700 μέτρα πιο μακριά, ο δράστης άφησε το αυτοκίνητο και διέφυγε πεζός.
2: Ξαφνικά τις 2 η ώρα πεταχτήκαμε από τον ύπνο μας γιατί ακούγαμε σιρήνες και μετά ακούσαμε και πυροβολισμούς.
29: Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει εκμεταλλευόμενος τη μορφολογία του εδάφους και το σκοτάδι, με τις αρχές να επιχειρούν να τον ταυτοποιήσουν από τα δακτυλικά του αποτυπώματα και το γενετικό υλικό που εντοπίστηκαν στο κλεμμένο αυτοκίνητο.
1: Μένοντας αστυνομικό ρεπορτάζ, θα πάμε στην Σύρο να ενώσουν τα κομμάτια του αυτού του πολύ περίεργου παζλ της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Επιχειρούν οι αστυνομικές αρχές. Το ζευγάρι που βρίσκεται αντιμέτωπο με βαρύτατο κατηγορητήριο θα απολογηθεί την μεθαύριο Τρίτη και πάλι ο Μιχάλης Θεζάρης.
29: Άλυτος γρίφος παραμένουν για τις αρχές οι συνθήκες και τα κίνητρα κάτω από τις οποίες έπεσε νεκρή ηλικία 41 ετών διασώστρια στην Άνω Σύρο. Η οικογένεια του θύματος διαμέσου της δικηγόρου της ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη ενώ απορρίπτουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο η διασώστρια να προσπάθησε να κλέψει το σπίτι του ζευγαριού.
3: Είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της στις 5 το απόγευμα να ληστέψει? Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς με ανακλαστικές λωρίδες να κλέψει? Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε, ούτε να τον δέσει σε καρέκλα.
29: Την ίδια στιγμή, μιλώντας στον Sky, άτομα που γνώριζαν το θύμα περιγράφουν τη διασώστρια ως ένα άτομο που βοηθούσε τους συμπολίτες της.
6: Μέχρι τις 2 η ώρα έστελνε μηνύματα με τη νύφη μου, να δούμε τη γυναίκα. Στις 2 και 20 και 5.30 σκοτώσαμε. Δεν ξέρω να καταλάβει. Και ήταν μια χαρά ευχάριστη και λέγανε ότι θα πάμε διακοπές. Είχαμε κανονίσει για την Τρίτη που θα γίνει εδώ να πηγαίναμε βόλτα.
29: Οι δύο δράστες συνεχίζουν να υποστηρίζουν πως οι 41χρονοι προσπάθησαν να τους ληστέψει κρατώντας μαχαίρι και φορώντας κουκούλα στο πρόσωπο. Μετά την αναπαράσταση των συνδικών της δολοφονίας, ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον άνδρα, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.
7: Η Χούη δεν είχε ανάγκη ούτε να κλέψει. Οι γονείς της πάντα στο πλευρό της, ό,τι πρόβλημα και να είχε, έτρεχαν οι άνθρωποι. Και για ποιο λόγο να αφαιρεθεί μια ζωή?
8: Για ποιο λόγο βρέθηκε το θύμα στο σπίτι?
9: Αυτό το,
8: δηλαδή,
9: γιατί,
8: αυτό το γιατί, γιατί βρέθηκε στο σπίτι και χτύπησε ένα κουδούνι και κινήθηκε όπως ισχυρίζονται οι δράστες ότι επιτέθηκε προς αυτούς και βρίσκονταν ένα μήνυμα.
29: Απαντήσεις σε μέρος των σοβαρών ερωτημάτων που ανακύπτουν από τη συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκόμενων.
1: Μένοντας αστυνομικό ρεπορτάζ, να σας πω ότι άνοιξε και ο δρόμος εκεί, στο κέντρο της Αθήνας, στη Συμβολή των Οδών Ερμού και Αθηνάς, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τους συναδέλφους του αστυνομικού ρεπορτάζ. Στα της οικονομίας τώρα, επιπρόσθετη μείωση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη συνολική έκπτωση να ανέρχεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, ασκεί η αντιπολίτευση, ο καθήλυνα αρμόδιος Κωνσταντίνος Δαβλός στο ρεπορτάζ.
10: Μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά και το πολύ μέχρι την Πέμπτη θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση για την επιδότηση στο ντίζελ, η οποία θα μειώσει εκ νέου κατά 10 λεπτά την τιμή στην Αντλία του συγκεκριμένου καυσίμου.
11: Αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.
13: Καλά είναι, ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε, ο άνθρωπος το προσπαθεί.
10: Τα 30 εκατομμύρια θα αφαιρεθούν από τα 160 εκατομμύρια που διατηρεί το Υπουργείο Οικονομικών για την συγκράτηση των τιμών ενέργειας. Τα υπόλοιπα 130 εκατομμύρια θα παραμείνουν ως ασφάλεια για την περίπτωση που χρειαστούν άλλες παρεμβάσεις μέχρι το τέλος του έτους.
14: Νομίζω πολυτέλεια πια. Λαμπάκι έχω τώρα πάνω βάλω. Είναι δύσκολα πια.
10: Στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού απάντησε η αντιπολίτευση που καυτηριάζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν μειώνει την φορολογία στα καύσιμα.
15: Πιστεύω ότι είναι και η μεγάλη φορολογία που έχουμε σαν χώρα.
16: Πόθεν έσχεσαι τα χρήματα για τη μείωση,
0: Μήπως από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ καυσίμων που έως τώρα έχει αφαιμάξει πάνω από 80 εκατομμύρια από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
24: Μιλάει για την ακρίβεια, αλλά αρνείται επισηματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
4: Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά ένα λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10 λεπτά.
10: Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών, σε αυτή τη φάση δεν θα υπάρξουν ανακοινώσεις για παρέμβαση τύπου Fuel Pass, του οποίου η πιθανότητα επαναφοράς θα εξεταστεί από τον Σεπτέμβριο.
1: Τώρα, σε γόρδιο δεσμό εξελίσσεται η ακρίβεια και στα τρόφιμα, ακόμα και σε βασικά αγαθά, με τους καταναλωτές να επιδίδονται σε ένα κυνήγι προσφορών, περιμένοντας και την έναρξη της εφαρμογής της Συμφωνίας Κυρίων μεταξύ κυβέρνησης και φορέων της αγοράς για τη μείωση των τιμών. Ο Μάριος Γιαννόπουλος στο ρεπορτάζ και βεβαίως εσείς στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky.
4: Πονοκέφαλο προκαλεί στους καταναλωτές η αύξηση των τιμών των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
5: Κάθε μέρα και πιο ακριβά. Δηλαδή, στάνταρ πράγματα. 5% πάνω.
9: Δεν μπορούμε να πάρουμε μεγάλη ποσότητα λόγω της ακρίβειας και λόγω της τσέπης.
4: Τον χορό των ανατιμήσεων σέρνει το κρέας, με τις τιμές σε ένα χρόνο να ανεβαίνουν κατά 25%. Ακολουθεί η σοκολάτα με ετήσια αύξηση 20,3%. Τρίτος έρχεται ο καφές, όπου σημειώθηκε αύξηση 17,7%. Στην τέταρτη θέση φιγουράρουν τα φρούτα, με το ύψος της ανατίμησης να αγγίζει το 12%. Την ανιούσα παίρνουν μαργαρίνη και φυτικά λίπη με 9,5% και πόντε το αρνί και το κατσίκι με ετήσια αύξηση 8,5%.
12: Εγώ που είμαι και τρίτεκνη, θέλω τουλάχιστον 600 ευρώ το μήνα, γιατί συζητάμε ότι έχω 3 αγόρια στην εφηβεία.
4: Σύμφωνα με την Ελστάτ, ένα νοικοκυριό ξοδεύει για την αγορά τροφίμων 344 ευρώ το μήνα. Από αυτά το 1/5 πηγαίνει στο κρέας και έπονται τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, όπου ξοδεύεται το 15,1%. Ακολουθούν ψωμί και δημητριακά, λαχανικά και φρούτα με 13,1%, 11% και 8,7% αντίστοιχα.
9: Το σκέφτεσαι ειλικρινά να πάρεις κρέας? Και έτσι, εκεί που τρώγαμε 4 φορές τη βδομάδα, τώρα τρώμε 2.
4: Από τις ανατιμήσεις στις τιμές πιέζονται και η παραγωγή των προϊόντων.
15: Το ροδάκινο φεύγει από το χωράφι μέσα με 70 και 80 λεπτά και φτάνει στο ράφι με ένα μαγικό τρόπο στα 3 και 3,5 ευρώ.
4: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τα σούπερ μάρκετ θα καταθέσουν τις προτάσεις κωδικών για την συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών.
16: Εδώ πέρα είναι χάος, πού να βρεις άκρη.
12: Είναι μια καλή κίνηση και πρέπει να γίνει και εύχομαι να ευοδοθεί.
4: Η μείωση των τιμών από 5 έως 20% θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου.
1: Πρεμιέρα αύριο Δευτέρα για η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Κωνσταντίνος Ζαβλός, πολλά περισσότερα.
10: Με στόχο λοιπόν την περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων, ανοίγει αύριο η πλατφόρμα, ανοίγει με νέα χαρακτηριστικά. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Το σημαντικότερο είναι η μείωση του ορίου που μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στη νέα πλατφόρμα. Από 10.000 ευρώ πέφτει στα 5.000 ευρώ. Αυτή και μόνο η κίνηση υπολογίζεται ότι θα φέρει 1.000.000 μικροοφιλέτες στην πλατφόρμα προκειμένου να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Πάμε να δούμε με ποιον τρόπο θα αποπληρώσουν για οφειλές προς εφορία και ασφαλή. Ασφαλιστικά ταμεία οι δόσεις μπορούν να φτάσουν τις 240. Για τράπεζες και σέρβισερς εδώ ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Είναι 420 οι δόσεις σε αυτήν την περίπτωση. Και πάμε να δούμε και δύο ακόμα χαρακτηριστικά. Η ελάχιστη δόση είναι 50 ευρώ και το επιτόκιο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής στο 3%.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και σταθερή εικόνα παρουσιάζει ο σχετισμός των πολιτικών δυνάμεων σύμφωνα και με τη νέα και τελευταία δημοσκόπηση πριν το καλοκαίρι, τη στρατηγική τους ένωψη ΔΕΘ, για το πρώτο θέμα από την ΜΑΡΚ, τη στρατηγική τους ένωψη ΔΕΘ καταστρώνουν τα κομματικά επιτελεία με πολιτικούς αρχηγούς να πραγματοποιούν επισκέψεις ολόκληρη την περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε την Άντζη Κούκη.
24: Σταθερό παραμένει το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για λογαριασμό του πρώτου θέματος. Συγκεκριμένα στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,8%, ενώ δεύτερη εμφανίζεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,8%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση στο 7,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού με 7,4%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταγράφεται στο 6,7%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,5%, η Φωνή Λογική στο 3,5% και το ΜΕΡ 25 στο 3,1%. Κάτω από το όριο του 3% εμφανίζονται Νίκη, ΣΥΡΙΖΑ, Σπαρτιάτες, Δημοκράτες και Νέα Αριστερά.
17: Εγώ είμαι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας 40%. Γι' αυτό αγωνίζομαι. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα να φαίνεται ότι είναι στην δεύτερη θέση καθαρά πλέον. Εγώ θεωρώ ότι την κατοχυρώνει. Εμείς έχουμε μία άνοδο η οποία έχει να κάνει με τη συσπήρωση που προκαλεί η δημιουργία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
24: Η μάχη φαίνεται πως μετατοπίζεται πλέον μεταξύ Πασόκ και Ελλάς για την επικράτηση στη δεύτερη θέση.
18: Οι δημοσκοπήσεις του Ιουλίου έχουν τη δική τους δυναμική, τις δικές τους αδυναμίες. Το κόμμα το οποίο εγώ εκπροσωπώ, να σας πω την αλήθεια, μέσα σε λίγες ημέρες έχει δει ποσοστά να απέχουν έως και 4 μονάδες.
19: Δεν ήρθαμε για να κατακτήσουμε τη δεύτερη θέση, ήρθαμε για να φέρουμε την πολιτική αλλαγή, να αλλάξουμε τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται στον τόπο. Και αυτό περνάει μέσα από την κατάληψη της πρώτης θέσης.
20: Φαίνεται μέσα συνταγματική αναθεώρηση οι συγκλήσεις που μπορεί με το βλέμμα στην κάλπη, την επόμενη στην κάλπη της Βουλής, να μην εκφράζεται σε παραπάνω ναι. Όμως μετά οι συγκλήσεις είναι εδώ.
21: Είχαμε ένα ζήτημα τους προηγούμενους μήνες με μια πλευρά μεγάλη τελεκών, η οποία αποχώρησε από το κόμμα. Και οι οποίοι όλοι από το πρωί ως το βράδυ στα κανάλια έστειλαν ένα μήνυμα: μην ψηφίσετε εμάς, ψηφίστε ένα άλλο κόμμα. Είναι πολύ λογικό το αποτέλεσμα δημοσκοπικό να είναι αυτό.
24: Την ίδια στιγμή οι αρχηγοί των κομμάτων εντείνουν τις εμφανίσεις τους στην περιφέρεια. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε στοιχείο την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μια νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική.
22: Για μια Ελλάδα που στηρίζει τους ανθρώπους στη θάλασσα, τα νησιά μας, τις νέες γενιές. Γιατί δεν αρκεί να έχουμε τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο. Θέλουμε να είμαστε το ισχυρότερο ναυτιλιακό κράτος στην Ευρώπη. Και θα γίνουμε με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση.
24: Σήμερα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία πραγματοποιεί εκδήλωση στην ΕΣΥΑ με αντικείμενο τα φαντς, τους σέρβισερς και τις τράπεζες.
23: Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει δηλώσει ότι, την αφορά το θέμα των κόκκινων δανείων, κάτι που πλήττει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και βέβαια όχι μόνο τα κόκκινα δάνεια, αλλά και οποιοδήποτε φαινόμενο κακής πρακτικής.
24: Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να ενταθεί όσο πλησιάζει η ημερομηνία διεξαγωγής της ΔΕΘ.
1: Νέα τεχνολογικά όπλα ρίχνει το Υπουργείο Οικονομικών στον πόλεμο κατά των αφαιρεσιών στις παραλίες μας, επιστρατεύοντας ακόμα και τα drones. Οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών εικόνων, χωρίς να απαιτείται επιτόπια αυτοψία. Η Έλενα Χλεβατζόγλου στο ρεπορτάζ.
25: Περισσότερος χώρος έχει καταληφθεί από beach bar, οπότε γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεις να βάλεις και την ομπρέλα σου κάπου.
26: Είναι στουμπωμένο όπως βλέπετε, μπροστά δεν αφήνουν να καθίσουμε μπροστά στα beach bar, πάλι με διώχνουν.
25: Ανάμεσα σε ομπρέλες, ξαπλώστρες και οργανωμένες παραλίες, οι λουόμενοι αναζητούν τον δικό τους ελεύθερο χώρο στην ακτή. Δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος.
27: Περιορισμένος πολύ.
25: Πάνω από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης αγιαλού και παραλίας έχουν ήδη υπογραφεί για τη φετινή σεζόν.
28: Μόνο εδώ υπάρχει το για το κοινό, για το δημόσιο, ο δημόσιος χώρος. Από εκεί δεν έχει καθόλου.
30: Είμαστε στριμωγμένα, είναι η αλήθεια. Όπως βλέπετε εδώ πέρα γίνεται χαμός.
25: Το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι αν τηρούνται τα όρια των παραχωρήσεων. Γι' αυτό και οι έλεγχοι περνούν σε νέα εποχή. Οι αρμόδιες αρχές έχουν πλέον τους δικούς τους ψηφιακούς επιθεωρητές. Αντί οι έλεγκτες να περιμένουν μια καταγγελία για να φτάσουν στο σημείο για αυτοψία, μπορούν να εντοπίζουν παραβάσεις από απόσταση με τη βοήθεια drones. Και η διασταύρωση των στοιχείων γίνεται πλέον μέσα σε λίγες ώρες.
24: Τα drones γίνονται ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο για την προστασία των παραλίων. Η εικόνα από αέρος διασταυρώνεται με τα στοιχεία των νόμιμων παραχωρήσεων, επιτρέποντας στις υπηρεσίες μας να εντοπίζουν με ακρίβεια αυθαίρετες καταλήψεις και υπερβάσεις των προβλεπόμενων ορίων.
25: Κρίσιμο ρόλο παίζουν και οι καταγγελίες πολιτών μέσω της εφαρμογής MyCoast, που καταγράφουν φέτος σημαντική αποκλιμάκωση. Από την αρχή της σεζόν έως σήμερα, 3.600 πολίτες έχουν προχωρήσει σε αναφορές σε όλη τη χώρα, όταν το 2025 την ίδια περίοδο οι καταγγελίες ήταν 5.500 και το 2024 άγγιζαν τις 9.000.
32: Όλοι έχουν εξαπλωθεί παράνομα.
33: Και όλο και στενεύει για το ελεύθερο παραλιακό.
25: Στον χάρτη αποτυπώνονται οι περιοχές με τις περισσότερες καταγγελίες πανελλαδικά. Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο οργανωμένα beach bar στη Βάρκιζα και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να περπατήσει κανείς ανάμεσα στους λουόμενους που κάνουν ελεύθερο μπάνιο, καθώς ο διαθέσιμος χώρος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.
28: Όλοι οι ακτοί γενικά είναι μέσα στις οργανωμένες παραλίες.
0: Βρισκόμαστε στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και όπως μπορείτε να δείτε, η απόσταση που μεσολαβεί από το ένα beach bar στο άλλο είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο ελεύθερος χώρος της παραλίας για όσους επιθυμούν να κάνουν τον μπάνιο τους εδώ να είναι ελάχιστος.
25: Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα. Σε πάνω από 250 παραλίες και περισσότερες από 400 επιχειρήσεις.
2: Η ενσυνείδηση δεν φτάνει. Η έλεγχη είναι ένα απαραίτητο μέτρο, το οποίο θα συμβάλλει στην καταπάτηση αυτού του φαινομένου.
3: Οι ακτές ελέγχονται είτε από την εταιρεία ακίνητων του Δημοσίου, είτε από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι Δήμοι είναι με τη δημοτική μας αστυνομία να ελέγχουμε εάν τηρούνται οι όροι των παραχωρήσεων.
25: Οι στοχευμένοι έλεγχοι συνεχίζονται, με το βάρος αυτήν την εβδομάδα να πέφτει στις Κυκλάδες και την επόμενη στην Αττική. Στις περιοχές δηλαδή όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών.
1: Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα μείνουμε, διότι τις καλοκαιρινές τους διακοπές απολαμβάνουν οι αδειούχοι και καλά να περνάτε, που έχουν αφήσει πίσω τους τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα καλά τους έχουν φορέσει και παραδοσιακοί τουριστικοί προορισμοί, όπου δεν σταματούν να υποδέχονται Έλληνες αλλά και ξένους επισκέπτες. Απόλυτα ενδεικτικές είναι και οι εικόνες όπου κανείς μπορεί να συναντήσει σε Καλαμάτα, Χαλκιδική και Ναύπακτο, η Έλληνα Χλιβατζόγλου ή η Μέρη Σκανδάλη, με συγχωρείτε στο ρεπορτάζ.
25: Η τουριστική κίνηση αυτή την περίοδο στην Ελλάδα χτυπάει κόκκινο. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο ταξιδεύουν στη χώρα μας σε προορισμούς δημοφιλείς και όχι μόνο. Στην Καλαμάτα, μόλις λίγες ώρες από την Αθήνα, οι παραλίες και τα εντυπωσιακά τοπία κερδίζουν την ψήφο εμπιστοσύνη των τουριστών.
5: Είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Προσπαθούμε να κρατάμε πολύ χαμηλές τιμές για την ποιότητα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε όλοι μας.
6: Αυξάνεται σιγά σιγά η τουριστική κίνηση στην πόλη της Καλαμάτας. Η παραλία προσφέρει μοναδικές στιγμές. Ήδη έρχονται οι πρώτοι επισκέπτες από το εξωτερικό, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έρθουν και επισκέπτες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
7: Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει μεγάλη αναζήτηση. Προσπαθούν όμως να βρουν και αυτοί κάποιες τιμές στις οποίες μπορούν να ανταποκριθούν.
25: Αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα οι περισσότεροι επισκέπτες είναι από χώρες του εξωτερικού.
8: Η πλειοψηφία είναι ξένοι επισκέπτες από πολλές χώρες. Αμερική, Αυστραλία. Έχουμε πολύ Ισραήλ, έχουμε Ιταλία, έχουμε επισκέπτες από Γαλλία.
9: Καλαμάτα είναι ένα ιδανικό μέρος. Το κλίμα της, το σημείο που βρίσκεται στο χάρτη, η θάλασσά της.
25: Ντόπιοι αλλά και τουρίστες όλο τον χρόνο περιμένουν να ξαναβρεθούν στις παραλίες της Χαλκιδικής.
0: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, χιλιάδες τουρίστες από τα Βαλκάνια και όχι μόνο επισκέπτονται τη Χαλκιδική, υιοθετώντας το ρητό που λέει ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
11: First time here?
13: It's the second time, it's the second year, yeah.
11: How many days?
13: 15 days from this year, 10 days last year.
14: Everything is nice, people nice, it's not really expensive comparing to other countries.
25: Για τις διακοπές μας, ερχόμαστε εδώ και 30 χρόνια στη Γερμανία ζούμε. Μας αρέσει πολύ η Χαλκιδική, έχουμε δει και άλλα μέρη, αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν υπάρχει. Με τους περισσότερους να συμφωνούν ότι οι τιμές είναι αρκετά καλές.
27: Εδώ τουλάχιστον πληρώνεις, αλλά έχεις κάτι ωραίο.
25: Η Ναύπακτος που συνδυάζει βουνό και θάλασσα αποτελεί δημοφιλή προορισμό χειμώνα-καλοκαίρι.
29: Είναι πολύ ωραία εδώ πέρα για να μείνεις, γενικά και για παρέες. Έχει πολύ ωραία μαγαζιά, πολύ ωραίες θάλασσες.
0: Τις τελευταίες ημέρες η Ναύπακτος έχει γεμίσει από εκατοντάδες τουρίστες. Και Έλληνες και ξένοι την επιλέγουν προκειμένου να περάσουν στιγμές χαλάρωσης στις μαγευτικές παραλίες, αλλά και τον πανέμορφο ορεινό όγκο της.
25: Με τις κρατήσεις να είναι κάτι παραπάνω από αισιόδοξες.
31: Είναι μεγάλα τα ποσοστά, ξεπερνάνε το 90%. Και έτσι θα κυλήσει και μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον από τις μαρτυρίες που έχω από το Σύλλογο Ξενοδόχων.
34: Από τα πιο ωραία μέρη στην Ελλάδα και πολύ value for money.
35: Είναι πάρα πολύ ωραία, ειδικά που έχουμε και το κάστρο, βουνό, θάλασσα, πόλη μαζί σε όλα αυτά.
25: Το ελληνικό καλοκαίρι για πολλούς δεν είναι απλώς μια εποχή, αλλά μια εμπειρία που μένει ανεξίτηλη.
1: Δεύτερη τώρα διαδοχική νύχτα στην Μέση Ανατολή χωρίς αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού ανέφερε ότι και το Ιράν από τη δική του πλευρά έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Αθηνά Παπακώστα.
4: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διακόψει αυτό το σερί πληγμάτων, θα λέγαμε, επί 13 συναπτές νύχτες και κατά συνέπεια δεν μετράμε για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο ούτε αναφορές περί επιθέσεων του Ιράν σε χώρες συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτείων στον κόλπο, όπως συνέβαινε καθημερινά τις προηγούμενες ημέρες ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Η Ουάσιγκτον δεν έχει προσφέρει μέχρι στιγμής καμία απάντηση επισήμως στο γιατί. Αξίζει όμως να κρατήσουμε αυτό το οποίο τόνιζε πριν από λίγο μιλώντας στο Fox News ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, πως ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει χώρο στις συνομιλίες. Δήλωση που διαδέχεται εκείνη του Διευθυντή Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, πως ο Αμερικανός Πρόεδρος παραμένει πάντοτε υπέρ της διπλωματίας, αλλά εξακολουθεί να κρατά στο τραπέζι όλες τις επιλογές ανοιχτές, εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις τρομοκρατικές, όπως τις χαρακτήρισε, δραστηριότητές της στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα πάντως με δημοσίευμα των Times της Νέας Υόρκης, η Αμερικανική κυβέρνηση, εκτός των φόβων για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, ανησυχεί και για τη μείωση των αποθεμάτων των συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας Patriot και άλλου αμυντικού εξοπλισμού, ο οποίος προστατεύει τις χώρες του κόλπου.
1: Τώρα, δεξαμενόπουλοι πάντως φέρεται πως προσέκρουσε σενάρχη στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ, το δεξαμενόπουλο προσέκρουσε σενάρχη αφού εγκατέλειψε τη θαλάσσια διαδρομή που είχε ορίσει και εγκρίνει η Τεχεράνη για τη διέλευση των πλοίων από το στρατηγική σημασία πέρασμα. Μέχρι στιγμής οι Ιρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό αυτό, το οποίο σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες προκάλεσε έκρηξη στο πλοίο. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα στο παρελθόν ότι εάν τα πλοία παρεκκλίνουν από τη διαδρομή που έχει καθορίσει η Τεχεράνη, θα υποστούν τις συνέπειες. Μαζικές τώρα ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις συγκλώνησαν Κίεβο, Χάρκοβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας με απολογισμό νεκρούς, τραυματίες και τεράστια καταστροφή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταγγέλει την Μόσχα ότι ετοιμάζεται να στρατολογήσει 30.000 Βορειοκορεάτες. Ρεπορτάζ περισσότερο από την Κορίνα Γεωργίου.
10: Κόλαση φωτιά στο Κίεβο μετά από ρωσικό σφυροκόπημα με βαλιστικούς πυράβλους. Τα θράψματα από τους πυράβλους προκαλούν πυρκαγιές σε τουλάχιστον 3 συνοικίες και τον τραυματισμό τουλάχιστον 3 ανθρώπων. Είναι η στιγμή που τεράστια έκρηξη συγκλονίζει το Χάρκοβο. Ρωσικό πλήγμα στοιχίζει τη ζωή σε μια 40χρονη γυναίκα και τραυματίζει 16 άτομα, ανάμεσά τους και τα δύο της παιδιά.
1: Τα παιδιά έτρεχαν γύρω τραυματισμένα, τα είδα, και η νεκρή γυναίκα κοίταται στην αυλή σκεπασμένη. Είναι καλό που είμαστε ζωντανοί. Ο πατέρας είναι τρομοκρατημένος, είναι φρικτό. Ρωσικό στόχαστρο και η Ζαπορίζια με τουλάχιστον έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.
10: Στο ρωσικό στόχαστρο και η Ζαπορίζια, με τουλάχιστον έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και 6 να τραυματίζονται.
1: Καθόμαστε στο καταφύγιο όταν ακούσαμε ένα δυνατό κρότο. Είχαμε 5 λεπτά. Βγήκαμε έξω και είδαμε ότι όλα καίγονταν. Έτσι προλάβαμε να πάμε να κρυφτούμε την τελευταία στιγμή.
10: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσιεύει βίντεο από τα ρωσικά πλήγματα και κάνει λόγο για συνεργασία Μόσχας-Πιονγκιάνγκ στο πεδίο της μάχης.
1: Η Ρωσία επιδιώκει να στρατολογήσει επιπλέον 30.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες. Στη ρωσική περιφέρεια Βορονέζ βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για την υποδοχή τους ήδη από τον Ιούνιο. Επιπλέον η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να προμηθευτεί τη Ρωσία με νέους εκτοξευτές βαλιστικών πυράβλων.
10: Επίσης, πως η Ρωσία διαβιβάζει στο Ιράν δεδομένα από τις δορυφορικές της παρατηρήσεις στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να του επιτρέψει να κατευθύνει πλήγματα στην περιοχή.
1: Την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ενωμένων Εθνών στην Κύπρο από τις 27-29 Ιουλίου ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Στέφαν Ντουζαρίκ κατά την ενημέρωση τύπου στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, θα μεταβεί στην Κύπρο στο πλαίσιο της αποστολής των καλών υπηρεσιών του και την ισχυρή έμπρακτης δέσμευσής του στο Κυπριακό. Κατά την παραμονή του στο νησί, θα συναντηθεί με τους ηγέτες ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, ανέφερε εκπρόσωπος. Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί. Περιττέρω λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Γενικού Γραμματέα θα γνωστοποιηθούν αργότερα, όλα αυτά σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του εκπροσώπου. Την ίδια ώρα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στην Αθήνα στις 11 η ώρα το πρωί, όπως μας ενημερώνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στην γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Η σταθμή λοιπόν Σύνταγμα στη γραμμή 3, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής για τις ημέρες από την Κυριακή έως την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 δηλαδή ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Ο σταθμός του Συντάγματος θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό, ενώ για την εξυπηρέτηση του κοινού θα δρομολογηθεί και η ειδική λεωφοριακή γραμμή.

0: Ο Μίλτος Αντόγλου τώρα σε πανελλήνιο πρωτάθλημα του Στίβου που βρίσκεται στον Βόλο έκανε ιστορική εμφάνιση. Στο τρίτο του άλμα πέταξε στα 8.66 επίδοση που είναι η ισοφάρηση του πανελλήνιου ρεκόρ. Το 8.66 να θυμίσουμε είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμα στον Ιούνιο του 2007. Η επίδοση αυτή είναι η καλύτερη φετινή στον κόσμο. Ο Αντόγλου στο δεύτερο του άλμα είχε φτάσει και πάλι ως τα 8.66. Την κορυφαία αυτή δηλαδή επίδοση στην ιστορία στην Ελλάδα. Το άλμα εκείνο ωστόσο δεν μέτρησε ως ισοφάρηση του πανελλήνιου ρεκόρ γιατί ο άνεμος ήταν στα σύν 2,7 μέτρα. Πάνω δηλαδή από το επιτρεπότο όριο. Μέτρησε ως επίδοση του αγώνα, αλλά όχι ως ρεκόρ. Στο άλμα πάντως που μέτρησε κανονικά, ως ισοφάρηση του ρεκόρ, ο άνεμος ήταν στο επιτρεπτό όριο μια και μετρήθηκε στο 1-1 μέτρο. Και κλείνουμε τις αθλητικές μας ειδήσεις με τον Νίκο Παγκάκη.
1: Η ΑΕΚ στην Ολλανδία αντιμετώπισε τις Βόλες σε φιλικό προετοιμασία. Η κυτρινό-μαύρη άνοιξε το σκορ στο 33 με τον Κοϊτά να σουτάρει και με τη βοήθεια στίχης, να καταλήγει μπάλα στα δίχτυα. Η Τσβόλε στη συνέχεια ισοφάρισε σε 1-1 με εκτέλεση φάουλ του Φαν ντε Χαρ στο 51ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην επανάληψη και κατάφεραν να γυρίσουν στο μάτς στο 51. Οι Ολλανδοί σε μια αντεπίθεση χτύπησαν την ΑΕΚ, η οποία άρχισε να βγάλει αντίδραση με το Ράισιγκερ. Διαμόρφωσαν το 2-1. Η Ένωση στη συνέχεια αντέδρασε, έβγαλε καλά επιθετικά στοιχεία και έφερε τούμπα την αναμέτρηση στο 68 Μαρίν. Με μια γλυκιά σέντρα βρήκε το Βάργα, ο οποίος με κεφαλιά προκένησε εστίαση ισοφάρισε την ΑΕΚ. Και λίγο πριν τη λήξη του αγώνα στο 87, η Ένωση πήρε την νίκη. Ο Ρότα έκανε τη σέντρα, ο Ούγγρος επιθετικός ξανά μπήκε στη φάση και αφού βρήκε την μπάλα πρώτα με το κεφάλι και μετά με το πόδι, την έστειλε στα αντίπαλα δίθια για το τελικό 2-3.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet.
4: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
5: Νόβα 931.
6: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
7: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
7: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
11: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
11: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
10: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
10: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
11: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
10: λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
15: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
16: Με την υποστήριξη του Nova 931.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
17: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
19: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
20: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
21: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
12: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει. Θα λέω...

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Autodesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και Σία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Σώζω με αυτόν σωθήτω. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
10: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
11: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
12: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
11: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
12: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές. Και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
15: Ρε
2: Γιώργο! Τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες!
15: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
15: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
16: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
1: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
17: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
18: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
19: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Έρχονται στο Nova 931.
8: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
9: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
10: Επίθεση

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου

κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: 9.31. Η ώρα είναι 10.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
5: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ρυθμός
6: ή χαλάρωση.
5: Βουτιές
6: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
5: Στο μπαρ
6: ή στην άμμο.
5: Παραλία
6: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
5: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
6: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar Westside.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.

0: Καλημέρι
1: με το Nova 931.
0: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
3: Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από δύο συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Η Μις Κούμπρια. 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
4: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
3: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει κι η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει όταν λες τη μέρα νύχτα και το

πάλι φτάσαμε στο τέρμα. Πάλι στα συνηθισμένα. Άσπρη μέρα δεν χαράζει και το πλοίο μας βουλιάζει.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Nova 931. Η ώρα είναι 12:30. Nova 931. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.
2: Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.